0: Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων.
2: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κρίσα Κλίτσκιώτη. Να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το Πεκίνο, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Νήσου του υποστήριξε ότι οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στο Ιράν, δήλωσε ότι είναι εντάξει αν η Τεχεράνη αναστείλει το πυρηνικό της πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, σημειώνοντας ότι θα λάβει σύντομα απόφαση για το θέμα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις ζητάει από τις ΗΠΑ η Βηρυτός. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στον Λίβανο, όπου 6 άτομα σκοτώθηκαν. Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξόνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Περισσότερα στο enikos.gr. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στη Νιρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και τη διακομιδή 30 άλλων σε νοσοκομείο. Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τρεις άλλοι να τραυματιστούν. Συνελήφθη ο οδηγός. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων των 300.000 επιταγών του κοινωνικού τουρισμού. Όσοι αποκλείστηκαν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση από τις 11 το πρωί έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με 37-36 στην παράταση, η ΑΕΚ επικράτησε του ΠΑΟΚ στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Α1 των γυναικών. Την προσεγγίζει τρίτη ο δεύτερος αγώνας στη Θεσσαλονίκη, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Πρόσκαιρες καλαζοπτώσεις σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου, μια ζεστή, μια ανοιξιάτικη μάλλον καλημέρα, παρά τη συννεφιά που υπάρχει και τις βροχούλες που στέλνετε μηνύματα έχουν ήδη ξεκινήσει στα δυτικά.

Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους και στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Σήμερα είναι λοιπόν ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Τώρα στην τελευταία ώρα της εκπομπής, εκτός από τις συνεντεύξεις και τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ, θα παίξουμε και μερικά τραγουδάκια που έγραψαν τη δική τους ιστορία διαχρονικά από το 1974 και μετά, από τότε δηλαδή που η Ελλάδα συμμετέχει στον διαγωνισμό αυτόν.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Κουντουρί. Θα το διαβάσω το μήνυμά σου στο Γιώργο τον Αυτιά μετά, γιατί νομίζω έχει σημασία για τους ομολογιούχους, αγάπητε φίλε. Πρέπει πάντα να γελάς. Καλημέρα.

Με τη λέξη εκλογές και θυμόμαστε να βγάλουμε όλη την τοξικότητα και την κακία. Η αντιπολίτευση όλο το υπόλοιπο καιρό το ρόλο της τον έβαλε στον πάγο. Μας στέλνει την καλημέρα της η φίλη Κατερίνα, ο αγαπητός ο φίλος. Καλημέρα κύριε αγαπητέ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο, την καλημέρα μου. Λοιπόν, ο Σάκης μας έχει στείλει το τηλέφωνο του, οπότε Σάκη θα σε πάρει ο φίλος ακροατής. Θα του το δώσουμε χωρίς να γίνει γνωστό στον αέρα. Αφού θέλεις να πουλήσεις το εισιτήριό σου, γιατί όχι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Αντώνη το Σπυρόπουλο. Θα το διαβάσω το μήνυμα για τον Κινέζο γιατρό που λέει ότι βρήκε φυτικό φάρμακο κατά της καράφλας. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη. Να είστε καλά, θα διαβάσω λίγο το μήνυμά σας.

Καλημέρα στην Χάρης από τη Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα Χάρης. Το έχω δει και εγώ αυτό στον Πειραιά. Δυστυχώς, ειδικά εκεί στον Άγιο Διονύσιο επί της Αγίου Δημητρίου, τα ερυπωμένα κτίρια που είναι τιμόροπα και είναι πολύ επικίνδυνα για τους περαστικούς, τους πεζούς. Υπάρχουν παρόμοια κτίρια τα οποία υποτίθεται ότι είναι και διατηρητέα νεοκλασικά και στην Αθήνα και τα οποία είναι τιμόροπα. Μπαλκόνια, μαρκίζες, μετόπες, σοβάδες. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και φαντάζομαι το ΤΕΕ μαζί με τους Δήμους και την Περιφέρεια θα πάρουν τα μέτρα τους. Μην ξεχνάμε και τη Μαρινέλα, την πρώτη παρουσία της Ελλάδας σε τελικούς της Eurovision του 1974.

Από τότε βέβαια άλλαξαν πολλά και συμμετέχουν και χώρες εκτός Ευρώπης, όπως είναι για παράδειγμα η Αυστραλία, η οποία διάβαζε ότι είναι ένα από τα φαβορί η Αυστραλία για να διεκδικήσει και να κερδίσει τον τελικό σήμερα το βράδυ της Eurovision. Η Ελλάδα το έχει πάρει δύο φορές, μία με την ελληνική σημαία και την Έλληνα Παπαρίσου και μία με την τρομερή φωνή της Βίκης Λέανδρος, η οποία όμως δεν τραγούδησε για τη χώρα μας. Μακάρι να κάνει την έκπληξη ο Ακύλας και να το σηκώσουμε και πάλι. Καλημέρα φίλες και φίλοι, να είστε όλες και όλοι καλά, καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο να έχετε, μην πτωείστε, σήμερα θα έχει λίγη συννεφιά, αλλά από αύριο κανονική ηλιοφάνεια επιστρέφει το καλοκαιράκι κανονικά. Σε λίγη ώρα ξεκινά η δεύτερη μέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι επειδή θα πάρουν το λόγο κάποια πρόσωπα τα οποία κατά τη γνώμη μου μπορεί να στείλουν πολιτικά μηνύματα, ίσως βγάλει κάποιες ειδήσεις στο συνέδριο, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να ξεφύγουν από την κεντρική κομματική γραμμή οι υπόλοιποι. Σήμερα θα μιλήσει ο κ. Νίκος Ζένδιας, νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί. Θα μιλήσει ο κ. Πιερακάκης. Θα μιλήσει ο Τάξης Θοδωρικάκος. Οι δύο αντιπρόεδροι, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Κωστής Χατζηδάκης, με αυτούς θα ανοίξει σήμερα, μετά την ομιλία του διευθυντή του Γιάννη Σμυρλή, η δεύτερη μέρα του συνεδρίου. Θα μιλήσουν κι άλλοι και αύριο θα κλείσει το συνέδριο με ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και εν συνεχεία με εκλογή του εσωκομματικού οργάνου που λέγεται Πολιτικό Συμβούλιο. Μετέχουν εξ οφίτσιο περίπου 200 άτομα, δηλαδή λίγο λιγότεροι, 180, οι ενεργεία βουλευτές και κάποιοι άλλοι κομματικοί ή θεσμικοί αξιωματούχοι της Νέας Δημοκρατίας και οι υπόλοιποι με σταυρό. Θα γίνουν εσωκομματικές εκλογές δηλαδή. Ο Μητσοτάκης θες είπε ότι το δίλημα είναι συγκεκριμένο. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του 16ου συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος, αφήνοντας εχμές και για τον Αντώνη Σαμαρά και για την απουσία του Κώστα Καραμαλή. Μάλιστα στο βιντεάκι το οποίο έπαιξε πριν το συνέδριο και πριν την ομιλία του Θόδωρου Ρουσόπουλου, η οποία ήταν μια πολύ καλά δομημένη πολιτική ομιλία, πολύ έμπειρος ο Ρουσόπουλος και χρόνια σχολιαστής, χρόνια δημοσιογράφος στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά και δίπλα στον Κώστα τον Καραμαλή, ως τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρώην Υπουργός Επικρατείας και πρώην βουλευτής, μάλλον νυν βουλευτής, γιατί παραμένει ως τώρα βουλευτής, έχει μεγάλη εμπειρία και ο σχολιασμός, ο τρόπος δηλαδή που τοποθετήθηκε στο άνοιγμα του συνεδρίου, έκανε πολλούς να εκπλαγούν. Αναφέρθηκε σε όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, από τον Καραμαλή μέχρι και τον Μητσοτάκη. Στο βιντεάκι λοιπόν που έπαιξε πριν την ομιλία Ρουσόπουλου και με το οποίο άνοιγαν οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε αναφορά μόνο στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν συνεχίζει

0: αν συνεχιζόταν η αναφορά και σε άλλους πρώην προέδρους του κόμματος, δηλαδή στον Γιώργο Ράλη, στον Ευάγγελο Αβέροφ, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στο Μιλτιάδη Εύερτ, θα έπρεπε να γίνει αναφορά στον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Και αυτό ήθελαν να το αποφύγουν προφανώς στη Νέα Δημοκρατία. Αφενός γιατί ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί από το κόμμα με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του πειθαρχικού οργάνου της Νέας Δημοκρατίας. Και αφετέρου γιατί ο Κώστας ο Καραμαλής δεν ήταν εκεί. Οπότε επέλεξαν μια πιο safe λογική. Να προβάλλουν μόνο τον ιδρυτή της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, και να μην αναφερθούν στους άλλους. Ο κύριος Νίκος Καραχάλιος παρακολουθεί συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Καλημέρα κύριε Καραχάλιο.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, και παρακολουθώ και έχω οργανώσει δύο ως γραμματέας σχεδιασμού και προγράμματος.
0: Ναι. Δεν είναι πολύ φιλομητσοτακικός ο κύριος Καραχάλιος, το αντίθετο μάλλον, είναι σίγουρα φιλοκαραμαλικός. Θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή κύριε Καραχάλιο για να κάνουμε και μια αναδρομή στα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και τι σημαίνει συνέδριο για ένα μεγάλο κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και όπως είναι το Πασόκ από την άλλη πλευρά που έγινε πριν από λίγες μέρες. Πέστε μου ένα χαρακτηριστικό, τι είδατε χθες, ένα συμπέρασμα για να σχολιάσουμε τα υπόλοιπα.
1: Κύριε Παπαγιάννη, ένα συνέδριο είναι το κορυφαίο όργανο λειτουργίας αλλά και διαδικασίας ενός κόμματος. Αφορά την ιδεολογία του, αλλά αφορά και τη λειτουργία και την εκλογή των οργάνων.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε συνέδρια σε εποχή διακυβέρνησης όπως το συγκεκριμένο, για να μην αδικούμε σε όλα τον κύριο Μητσοτάκη, εμείς τουλάχιστον το ασκούμε κριτική, τα συνέδρια είναι λίγο πιο υποτονικά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί σέβεσαι την κυβέρνηση, αντιλαμβάνεσαι ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός σου ασκεί δύο ρόλους,
0: mm-hmm.
1: και έχουμε πιο χαμηλούς τόνους. Εκεί που γίνεται χαμός, να το πούμε λαϊκά, είναι στα μεταβατικά συνέδρια, μετά από μια ήττα, μετά από μια μη καλή πολιτική εμφάνιση, όπου όλα ανατρέπονται. Εγώ έχω ζήσει και τα μεν και τα δε. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έπρεπε να είναι πιο ανοιχτά ακόμα κατ' εμέ,
0: ναι.
1: ενώ στην κοινωνία, παρότι είναι συνέδρια διαδικασιών και οι ψηφοφορίες, οι εκλογές αφορούν τα μέλη και τα εκλεγμένα μέλη. Εν προκειμένου, όντως, είναι ένα συνέδριο το οποίο το βαραίνουν οι απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών. Θα μπορούσε ο κ. Μητσοτάκης να είναι πιο μεγάθυμος. Εγώ, ας πούμε, όπως είπατε, δεν θα απέκλει από το βίντεο το επαιτειακό και τους άλλους. Και ας έχουμε διαφωνίες, γιατί πιστεύω ότι στο μέλλον η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να συνθέσει. Δεν το έχει αποδείξει αυτή τη στιγμή.
0: Τον κάλεσαν, τον κύριο Καραμαλή τον κάλεσαν.
1: Είναι λοιπόν όλοι μαζί.
0: Ο Καραμαλής εκλήθη. Μάλιστα πήγε και η Ντόρα Μπακογιάννη στο γραφείο του, στο πολιτικό του γραφείο στην Παναγή Κυριακού, και εκλήθη. Επέλεξε ο ίδιος. Ο Σαμαράς πώς να κληθεί, αφού έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστά. Όχι, δεν είπα για να κληθεί, είπα για το βιντεάκι ότι είναι μέρος της ιστορίας.
0: Μα το ακούσατε το σχολείο μου, το απέφυγαν.
1: Το άκουσα, το άκουσα.
0: Γιατί έπρεπε να αναφερθούν και σε αυτούς, δεν γινόταν.
1: Ένα παραπολιτικό. Μου ήρθε χθες στα χέρια μου ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Καραμαλισμός», ένα μικρό κείμενο αλλά αρκετά ενδιαφέρον, θα έρθει και σε εσάς φαντάζομαι θα φτάσει στη δημοσιογραφικά γραφεία, που κυκλοφορεί από χέρι σε χέρι μεταξύ των συνέδρων, έχει την υπογραφή ο γραμματέας. Δεν ξέρω τώρα ποιος από τους πολλούς γραμματείς που έχει η Νέα Δημοκρατία στην πολύχρονη ιστορία της το έχει συντάξει, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, είναι μια διακριτική υπενθύμηση
0: ότι
1: οι καραμαλικοί υπάρχουν.
0: Ναι. Λιγοστεύουν, να ξέρετε.
1: αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί είναι μια μεγάλη τάση μέσα.
0: Ξέρετε γιατί λιγοστεύουν, θα σας πω εγώ.
1: Ναι.
0: Επειδή την ξέρω καλά την παράταξη όπως και εσείς, εγώ μην ξεχνάτε ότι είμαι γιος πρώην βουλευτή που από το 1974 ήταν ιδρυτικός τέλεχος Νέας Δημοκρατίας.
1: Εσείς καραμαλικός θεωρήστε, κύριε.
0: Η οικογένειά μου, ναι, ήταν καραμαλική. Προσέξτε όμως τώρα, δεν ζει ο Μακαρίτσο μπαμπάς. Εγώ στο πολιτικό ρεπορτάζ και ως δημοσιογράφος ακολουθώ τη δική μου πορεία. Προσέξτε τώρα. Δεν υπάρχει εκπρόσωπος πλέον του καραμαλισμού. Δηλαδή, ο Καραμαλισμός είχε μια έννοια και μια λογική και μια φιλοσοφία όταν έχεις έναν εκπρόσωπο. Ο Κώστας ο Καραμαλής επέλεξε να φύγει από το δημόσιο βίο. Δεν είναι ούτε καν βουλευτής. Ο άλλος Καραμαλής, ο Κώστας Αχιλλέα Καραμαλή, έχει την ιστορία που έχει με τα Τέμπη και το γεγονός ότι ανακοίνωσε ο ίδιος ότι θα απέχει από την επόμενη εκλογική διαδικασία και δεν θα είναι στις λίστες Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει φυσική συνέχεια λοιπόν.
1: Εδώ λοιπόν πρέπει να αποδείξει ο Καραμαλισμός την ανθεκτικότητά του. Το βιβλιαράκι αυτό και ορθά λέει ότι ο Καραμαλισμός είναι ιδέα, δεν θα πω ιδεολογία όπως είχε κάνει ο Μιλτιάδης Εύερτ το δικό του συνέδριο που προσπάθησε να καταστήσει τον Καραμαλισμό ιδεολογία. ο καραμαλισμός εκφράζει την ιδεολογία του ριζοσπαστικού
0: φιλελευθερισμού. Ναι, η μεγάλη τιμωρία του Μιλτία Διέβερ, ξέρετε ποια είναι. Αυτός που εκπροσωπούσε τον καραμαλισμό τελικά έχασε από ένα καραμαλί. Θυμάστε στο συνέδριο του 1997
1: έγινε. Ήμουνα εκεί, ξέρετε, ήταν το πρώτο συνέδριο που ήμουν και σύνεδρος. Και ήταν εντυπωσιακό, όχι μόνο ότι έχασε από τον καραμαλί, για μένα ένα βαθιά συναισθηματικό συνέδριο, και γιατί ο πρόεδρος της Καρδιάς μου εξελέγει, αλλά και γιατί ένας άλλος πολιτικός, τον οποίο σέβομαι και τιμώ απεριόριστα, ο Βύρον Πολύδωρας, ήταν υποψήφιος.
0: Και ο Γιώργος Σουφλιάς.
1: Και ο Γιώργος Σουφλιάς, με τον οποίο έχω δουλέψει και επίσης τον τιμώ, ήμουν δεξί του χέρι στον πολιτικό σχεδιασμό, πριν γίνουμε κυβέρνηση το 4. Ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος μακάρι να ήταν σε καλύτερη κατάσταση και να συμμετείχε στη διαδικασία αυτή, γιατί ένας πολιτικός που έχει αφήσει αποτύπωμα έχει κάνει δουλειά.
0: Εσείς από την εικόνα που είδατε χθες. Μέσα από το. Επέλεξα να βγάλω εσάς, κύριε Καραχάλιο, γιατί είστε επικριτικός απέναντι στην σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και γιατί δεν είστε ούτε βουλευτής ούτε υπουργός.
1: Ναι.
0: Έχετε την αίσθηση ή την εικόνα ότι υπάρχει περίπτωση, όποιο και αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, να βρεθεί πρόσωπο που θα ανατρέψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Εγώ τον είδα απόλυτα κυρίαρχο στο συνέδριο και γενικότερα στην νοεδομή και στη βάση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς έχετε άλλη εικόνα?
1: Όχι, δεν έχω καμία άλλη εικόνα. Μέσα στο κόμμα ο κύριος Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος. Στην κομματική, ας το πούμε έτσι, κοινωνία, απλώς η κομματική κοινωνία δεν είναι πλέον αντιπροσωπευτική. Υπάρχει ένα πρόσωπο, και αυτό έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, που φαίνεται ότι μπορεί να δημιουργήσει κάποιες σκιές, δεν λέω να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία του, γιατί δεν έχει και το ρόλο αυτό, και είναι και αυτό μέρος της οικογένειας Μητσοτάκη, είναι ο ανιψιός του, ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, τον οποίο είδα χθες να μπαίνει με έτσι ένα αρχηγικό.
0: Καταχειροκροτήθηκε, αποθεώθηκε από τις, κυρίως από το κομμάτι της συνολίας.
1: Γιατί οι νεοδημοκράτες, και τους έχουμε ζήσει και οι δύο και είστε πάρα πολύ έμπειρος, τους αρέσουν τα στελέχη, όπως ο πρόεδρος ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης, που βρίσκονται κοντά στη βάση.
0: Ναι.
1: Και αυτό που έχει πετύχει ο ψηλός είναι να είναι κοντά στη βάση, παρά τα προβλήματα που είχε τα ψηλά της εξουσίας.
0: Ναι, και παρά το γεγονός ότι παραιτήθηκε για μια υπόθεση που, όπως είπε και ο ίδιος στη Real News, του τη φόρτωσαν ενώ έχουν ευθύνη άλλοι. Δεν τα λέω εγώ, ο ίδιος,
1: ναι,
0: τα είπε. Έτσι.
1: Ακριβώς, και ξέρετε, πολλές φορές τα στελέχη που έχουν κομματική συνείδηση αναλαμβάνουν και ευθύνες που δεν τους αναλογούν, ναι, ή τουλάχιστον δεν τους αναλογούν πλήρως. Αυτό μπορεί εκείνη τη στιγμή να σε αποκαθιλώνει από το αξίωμα, αλλά σε βάθος χρόνου ο κόσμος το εκτιμά.
0: Ναι, θέλω να πάμε λίγο στην επόμενη μέρα, γιατί είστε καλό στα σενάρια. Ας υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνονται κάποιες δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτη. Εγώ σας λέω στο χειρότερο σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι το καλύτερο, το χειρότερο. Με 24-25% ποσοστό. Χωρίς, ναι, αναγωγή δηλαδή. Αυτό που δείχνει η πρόθεση ψήφου. Και δεύτερο, το Πασόκ, στο καλύτερο σενάριο του. Με 15-16%. Ας πούμε ότι είναι αυτά τα αποτελέσματα. Ή δεύτερος έρχεται ο Τσίπρας με το ίδιο ποσοστό, 15-16% και τρίτο το Πασόκ. Θα υπάρξει κάποιος ο οποίος θα πει φύγε εσύ Μητσοτάκη για να έρθει κάποιος άλλος και να γίνει πρωθυπουργός? Δηλαδή να το καταλάβω πώς το σκέφτονται και το αναλύουν μερικοί.
1: Να το πω με βάση το Σύνταγμα και τους κανονισμούς. Ναι, κύριε Παπαγιάννη, θα υπάρξει. Ξέρετε γιατί?
0: Για πείτε μου.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ σφοδρή η σύγκρουση που σοβεί. Χρησιμοποιώ αυτό το βαρύ ρήμα, μεταξύ και του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον σημερινό, και τον ενδεχόμενο αυριανό. Είναι πολύ οξυσιτόνη, είναι πολύ βαριά.
0: Μα σε αυτή την περίπτωση, μισό λεπτό να πάρουμε ένα. Σε αυτή, ναι, την περίπτωση που λέτε, εάν προτείνει τρίτο πρόσωπο, δηλαδή ο αρχηγός του δεύτερου κόμματος, ο Μητσοτάκης δεν θα το δεχτεί και θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Για να αυξήσει τα ποσοστά του. Και νομοτελειακά να αυξηθεί και η συσπήρωση του πρώτου κόμματος και να ανέβει ακόμα περισσότερο.
1: Έχω κάνει μια πολύ αναλυτική μελέτη, τον λέω εκλογοβουλευτικό χάρτη, με τρία σενάρια για τη Νέα Δημοκρατία με βάση τις δημοσκοπήσεις,
0: ναι,
1: τα poll of polls.
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Στα τρία. Ακόμα και στο καλύτερο, το λέω, το σενάριο του μαύρου κύκνου που κολλάει στο 24,99, δηλαδή δεν παίρνει τον πόνους,
0: mm-hmm,
1: ένα σενάριο με 28-33 και ένα σενάριο με 31-32%.
0: Ναι.
1: Και στα τρία η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται από 81 ως 112 βουλευτές.
0: Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση.
1: Στην πρώτη και στη δεύτερη, όμως ο ίδιος νόμος είναι.
0: Στη δεύτερη, πώς είναι η δεύτερη? Η δεύτερη είναι δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
1: Ναι, ναι,
0: είναι
1: αυτό δεύτερη. Θέλω να πω ότι πέστε λοιπόν ότι από το 25 πάει στο 33, πάει, ναι, στο 34. Πάλι θα χρειάζεται με βάση αυτόν τον εκλογικό νόμο έξτρα κόμμα για να συνεργαστεί.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του αφήνει το ανοιχτό το ενδεχόμενο και τρίτης αναμέτρησης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρουμε όμως αν ο κόσμος θα συμπεριφερθεί όπως το 89. Που ήταν η πρώτη εκλογή του πατέρα Μητσοτάκη και δεν είχε δοκιμαστεί στην εξουσία, άρα ήθελε τη Νέα Δημοκρατία και βάσει του ελεηνού τότε νόμου Κουτσόγιώργα έπρεπε αυτό στο 48-49%.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουν μεσολαβήσει 7 χρόνια. Άρα δεν ξέρω αν θα του δίνει ένα έξτρα σημαντικό ποσοστό.
0: Υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία, που για μένα είναι ο μεγαλύτερος όλων. Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, με δεδομένο ότι το δικό της εκλογικό κοινό ξέρει ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη και ίσως και τρίτη, να μην καθίσουν σπίτι, να μην καθίσουν καναπέ για να στείλουν το μήνυμα. Να μην πάνε δηλαδή να ψηφίσουν στην πρώτη Κυριακή για να στείλουν το μήνυμα της δυσαρέσκειας και να πούν ότι μετά θα πάμε στη δεύτερη ή στην τρίτη για να δώσουμε αυτοδυναμία και πάλι. Υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος.
1: Όχι μόνο υπάρχει, αλλά επειδή έχει μπλέξει ο κύριος Μητσοτάκης τώρα πώς ήταν η παγίδα του Θουκυδίδη, εδώ είναι η παγίδα της δικής του στρατηγικής. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην είναι ρεαλιστής, είπε και χθες από το συνέδριο, πρέπει να λέει αλήθειες. Όταν λοιπόν οι δημοσκοπήσεις που είναι καλές σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αλλά όχι καλές σε σχέση με την αυτοδυναμία, του δίνουν σήμερα χωρίς τις αναγωγές ένα ποσοστό από 20-25 και με τις αναγωγές 28-31, δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο δεύτερου γύρου. Αυτό ανοίγει τη δυνατότητα, δίνει τη δυνατότητα στους δυσαρεστημένους να ψηφίσουν κάτι άλλο, αλλά μπορεί αυτό το κάτι άλλο να είναι τόσο διαφορετικό από αυτό που θα ήθελε ο κ. Μητσοτάκης, που να βρεθεί προεκπλήξεως. Σας θυμίζω, το Μάιο του 12, που ο Αντώνης Σαμαράς δεν περίμενε ποτέ ότι θα πέσει στο 18%.
0: Ναι, αλλά μετά πήγε στο 27.
1: Ναι, αλλά το 27 σήμερα δεν αρκεί ούτε για 100 βουλευτές.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο έτσι είναι. Τώρα, θα σας βγάλουμε και στη συνέχεια, θα κλείσουμε και θα σας ξαναπάρουμε να μας πείτε τι συμβαίνει και στο κόμμα Καρισιανού, το οποίο το ξέρετε καλά. Είδατε μια δημοσκόπηση της Opinion Poll για τους ευρωβουλευτές. Ποιους θεωρούν τους πιο δραστήριους. Ακούστε αποτελέσματα. Μακράν πρώτος στο σύνολο των ψηφοφόρων, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο Γιώργος Αυτιάς με 15,2%. Δεύτερος έρχεται ο Κώστας Αρβανίτης του ΣΥΡΙΖΑ με 9,3. Τρίτη κυρία Λατινοπούλου με 7,3. Τέταρτη η Ελεονόρα Μελέτη με 5,8. Και ακολουθεί ο Νικόλας Φαραντούρης με 5,5 και ο Σάκης Αρναούτογλου με 4,6. Ξέρετε τι προσέχω στα στοιχεία αυτά? Ότι η δημοφιλία, ο Αυτιάς είναι πολύ μπροστά, έχει double score σχεδόν. Γιώργος Αυτιάς, πρόσωπο της τηλεόρασης. Κώστας Αρβανίτης, πρόσωπο της τηλεόρασης. Ελεονόρα Μελέτη, πρόσωπο της τηλεόρασης. Σάκης Αρναούτογλου, πρόσωπο της τηλεόρασης. Προηγούνται δηλαδή τα πρόσωπα που είναι πιο πολύ αναγνωρίσιμα από τα άλλα.
1: Μήπως θα έπρεπε να αρχίσετε να το σκέφτεστε κι εσείς, κύριε Παπαγιάννη? Έχετε τα ίδια χαρακτηριστικά.
0: Μακριά από μένα.
1: Θα αναλάβω εγώ την καμπάνια.
0: Όχι, όχι, μακριά από μένα.
1: Και for free.
0: Πώς το βλέπετε αυτό, δηλαδή, παίζει ρόλο τελικά η αναγνωρισιμότητα τηλεοπτική στον κόσμο?
1: Να πούμε ένα μπράβο στον Γιώργο τον Αυτιά, γιατί κάθε πρωτιά έχει την αξία της. Ο Αυτιάς έχει ένα πλεονέκτημα, ξέρει να μεταφράζει τις Βρυξέλλες σε καθημερινότητα. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι που μεταφράζουν τη σιωπή του σε μισό. Εγώ θα κρατήσω ένα 25% που λέει κανένας. Ο κόσμος δεν ξέρει τι κάνουν οι ευρωβουλευτές και συχνά έχει δίκιο. Θα πω ότι δεν αρκεί να εκλέγεσαι στη σύγχρονη πολιτική, πρέπει και να φαίνεσαι. Να παρεμβαίνεις, ναι. Να παίρνεις πακέλους, να λογοδοτείς.
0: Να πείτε και για ένα ποσοστό 27,4 που λέει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ επίσης.
1: Ακριβώς. Πρέπει να επισημάνουμε ότι άλλο δημοφιλία και άλλο δραστηριότητα και αποτέλεσμα. Ο καλός ευρωβουλευτής πρέπει να έχει και τα τρία. Σας λέω ένα παράδειγμα γιατί το γνωρίζω και προσωπικά. Ο Βαγγέλης Ομεϊμαράκης κάνει δουλειά ουσίας. Κάνει δουλειά σε αυτό που λέμε διαδρόμους. Είναι αδελφικός φίλος με το Μάμπερ.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα μας τα πείτε αμέσως μετά. Γιατί έχουμε σε κρεμότητα μερικά πράγματα για την κυρία Καρισιανού, τα οποία τα ξέρετε.
1: Ωραία.
0: Από
1: Ωραία.
0: Μέσα και κλείστε και θα σας ξαναπάρουμε. Κυρία Καραχάλιο, να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Και 4 προσωπικότητες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έχουν κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης ως παίκτες και ως προπονητές με την ίδια ομάδα. Ο Ιταλός Κάρλο Αντζελότη με την Μίλαν, οι Ισπανοί Μιγκέλ Μουνιόφ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και Πεπ Γκουαρδιόλα με την Μπαρτσελόνα και ο Γάλλος Ζινεντίν Ζιντάν με την Ρεάλ Μαδρίτης.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Νήσου. Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις ζητάει από τις ΗΠΑ η Βηρυτός. Περισσότερα στο real.gr. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου. Διακομίστηκαν 30 άτομα σε νοσοκομείο.
14: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνο μας ακούτε και στο εξωτερικό. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρυθμίση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα. Και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη την ακούσατε και θα την ακούτε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. 10 η ώρα ο τελικός στην ΕΡΤ της Eurovision με τον Ακύλα και την Αντιγόνη. Να είναι οι ελπίδες μας για λογαριασμό της χώρας, της Ελλάδας και της Κύπρου για μια διάκριση. Τα στοιχήματα δείχνουν ότι ο Ακύλας κινείται από την τρίτη ως την πέμπτη θέση. Άρα έχουμε πιθανότητες διάκρισης. Μακάρι να κάνει την έκπληξη της τελευταίας στιγμής και να το σηκώσει. Φέρτο! Νικόλας Νίκος Καραχάλιος, τηλεφωνική γραμμή για την συνέχεια της συζήτησης. Κύριε Καραχάλιο, έχουμε σε κρεμότητα το νέο κόμμα Καρισιανού. Ξέρετε, έχετε συνεργαστεί με την κυρία Καρισιανού, γνωρίζετε πρόσωπα και πράγματα. Λέει ότι θα το ανακοινώσει την 21η Μαΐου. Πείτε μας μερικά παρασκήνια και θέματα τα οποία δεν είναι ευρέως γνωστά.
1: Κύριε Παπαγιάννη, πρώτον, για άλλη μια φορά η κυρία Καρισιανού αναγγέλει την ίδρυση ενός κόμματος παύλα κινήματος. Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, επομένως πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι αν τελικά θα το κάνει.
0: Είπε, έδωσε και ημερομηνία, 21η Μαΐου.
1: Αυτές οι ημερομηνίες μου θυμίζουν σαν τα προγνωστικά των φίλων μου στο καφενείο που πέφτουν μέσα και πίνω τσάμπα εσπρεσάκια όλο τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων. Γιατί γελάω. Γιατί ξέρω ότι όλος ο κομματικός εισαγωγικά μηχανισμός της στη Θεσσαλονίκη είναι έτοιμος να την καταγγείλει.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Γιατί αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά ο Real FM, ο Γιάννης ο Παπαγιάννης και τα στελέχη, δηλαδή να επικοινωνεί και όχι μόνο να επικοινωνεί προς τον κόσμο αλλά να υπάρχει και σωστή εσωτερική επικοινωνία, κυρία Καρισιανού δεν ξέρει να το κάνει. Τα κόμματα φτιάχνονται από ομάδες ανθρώπων.
0: Ναι. Εγώ είδα όμως μια δημοσκόπηση της interview συγκεκριμένα πριν από μερικές μέρες, την οποία την καταγράφει, αν και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως το κόμμα, στο 8,7%. Δεν είναι μελητίο, είναι μεγάλο ποσοστό.
1: Το θέμα είναι πόσο ποσοστό της δίνανε πριν μερικούς μήνες.
0: Δηλαδή εσείς είχατε πιστέψει ότι θα πάρει 35-40%?
1: Ναι, εγώ δεν το είχα πιστέψει.
0: Από την εμπειρία σας βλέπατε κάτι τέτοιο?
1: Το είχε πιστέψει η κυρία Καρισιανού και αυτό δείχνει την απόσταση που τη χωρίζει από την πολιτική.
0: Όχι, αλλά μπορεί να καταγράψει ένα ποσοστό 7, 8, 10, ενδεχομένως 12%. Δεν ξέρω τι ποσοστό θα καταγράψει τελικά. Δηλαδή να παίξει ρυθμιστικό ρόλο.
1: Αυτό δεν το αρνούμε. Θεωρώ ότι θα είναι πρόβλημα να είναι η Καρισιανού στο τραπέζι των πολιτικών αρχηγών το βράδυ αυτό που συζητούσαμε πριν, δηλαδή το βράδυ που θα αρχίσουν οι διαβουλεύσεις για το ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η κυρία Καρισιανού μπορεί να πει όχι στο Μητσοτάκη,
0: mm-hmm.
1: και λέω μπορεί, γιατί το Μητσοτάκη, να ξέρετε, είναι το μόνο που δεν αναφέρει αρνητικά στις δηλώσεις. Το όνομα δεν το λέει,
0: mm-hmm.
1: αλλά μπορεί να προτείνει την Ακυλίνα από τη Συρία, τη μοναχή. Επομένως, μπορούμε να δούμε πρόσωπα έκπληξη. Το σίγουρο είναι ότι ένας συνάδελφός σας, έμπειρος, σοβαρός.
0: Ο Θανάσης Αυγερινός.
1: Ο Θανάσης Αυγερινός φέρεται αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, ανακοίνωσε. Δεν φέρεται, ανακοίνωσε ο ίδιος.
1: Το ανακοίνωσε ο ίδιος. Άρα, ο Θανάσης Αυγερινός έχει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Το μέσο με το οποίο συνεργάζεται η χώρα από την οποία βγαίνει, να μην το κρύβουμε, είναι η Ρωσία. Είναι ο ανταποκριτής ενός μεγάλου καναλιού.
0: Είναι ο ανταποκριτής του Όπεν στη Μόσχα, ο οποίος ταυτίζεται με την κυρία Καρισιανού και ανακοίνωσε χθες, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, ότι θα συνεργαστεί μαζί της. Τώρα, τι ρόλο θα αναλάβει, του εκπροσώπου τύπου ή κάποιον άλλο ρόλο που δεν διευκρινίζει, δεν τον ξέρουμε ακόμα.
1: Το θέμα δεν είναι τι θα κάνει ο κύριος Αυγερινός, αλλά ότι ο κύριος Αυγερινός με τον ισχυρό συμβολισμό θα υπερκαλύψει την κυρία Καρισιανού ως προς το ρόλο του κόμματος. Και από εκεί που μπορεί να ήταν ένα κόμμα διαμαρτυρίας, έστω και για τα τέμπη έμεσα, χωρίς να το θέλουν οι γονείς, να γίνει ένα κόμμα Πούτιν στην Ελλάδα. Το λέω σκληρά, σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων και σκληρών αντιπαραθέσεων μεταξύ των υπερδυνάμεων και μάλιστα μεταξύ της Ρωσίας,
0: μάλιστα,
1: και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να έχουμε πλέον ένα δεξιό κόμμα Πούτιν.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα κόμμα που έχει παραδοσιακά σχέσεις με τη Ρωσία.
0: Αυτό όλο πιστεύετε, μια τελευταία ερώτηση, ότι θα επηρεάσει κόμματα τα οποία κινούνται στο ευρύτερο δεξιό φάσμα της πολιτικής κακέρας, όπως είναι για παράδειγμα η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου ή η Φωνή Λογικής της κ. Λατινοπούλου ή η Νίκη του κ. Νατσιού? Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
1: Νομίζω ότι σε ένα βαθμό ναι, γιατί ένα κομμάτι των ψηφοφόρων, των δυνητικών ψηφοφόρων της κυρίας Χαριστιανού, μιλάει με το ίδιο κοινό. Έχει ένα δικό της κοινό που αφορά πιο νέους ανθρώπους και μία σειρά γυναικών, κυρίως 30 με 45, σας τα λέω και βάσει των μετρήσεων που έχουμε κάνει, που ταυτίζονται με το ρόλο της μάνας, όχι της πολιτικού. Μένει να αποδειχθεί αν αυτό θα υπάρξει και στην πραγματικότητα. Εγώ προς το παρόν βλέπω μόνο διασπάσεις και το μόνο που προσθέτει αυτή τη στιγμή είναι το πρόσωπο του κυρίου Αυγερινού, που όμως δείχνει μια πολύ σκληρή ξένη επιρροή.
0: Μια πρόβλεψη, πολύ λίγο, δεν έχουμε χρόνο, σε πολύ λίγο χρόνο να απαντήσετε δηλαδή, επειδή ξέρω ότι γνωρίζετε προσωπικά και έχετε επικοινωνία με τον Αντώνη Σαμαρά. Η εκτίμησή σας, η πρόβλεψή σας είναι ότι θα ανακοινώσει τελικά τη δημιουργία νέου κόμματος ή όχι?
1: Δεν είμαι εξοδοτημένος να κάνω εσωτερική ενημέρωση και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Όμως βλέπω μια σειρά συνεργατών του να είναι πολύ πιο δραστήριοι τον τελευταίο καιρό. Κάνω και εγώ το ρητικό μου ρεπορτάζ, ας το πούμε έτσι. Ξέρω ότι μιλάνε με πρωτοκλασσά τα στελέχη και της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα και πιστεύω ότι ναι, τελικά μέχρι τώρα σας έλεγα ότι ήθελα να το κάνει. Τώρα σας λέω ότι ναι, πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα το κάνει.
0: Μάλιστα. Καλημέρα κύριε Καραγάλιο. Σας ευχαριστούμε και για τα σχόλια και για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Και αυτό φοβερό τραγούδι. Ιστορικό τραγούδι που εκπροσώπησε την Ελλάδα και είχε πάει πάρα πολύ καλά. Χωρίς λεφτά, χωρίς μεγάλο προμόσιον, χωρίς δημόσιες σχέσεις. Τάνια Τσανακλείδου. Πότε ήταν, 77, 78, 79, κάπου εκεί. 78 μου λέει η Κατερίνα Ιβουτσάν. Μπράβο, Κατερίνα.

Πολύ ωραίο τραγούδι και τρομερή φωνή η Τάνια Τσανακλείδου. Να είναι καλά. Ακόμα έχει δυνατή φωνή η Τάνια. Κοριτσάκι τότε, εκπροσώπησε εξαιρετικά την Ελλάδα στη Eurovision στο τελικό εκείνη την χρονιά το 78.

0: και ευρηματική έτσι σύλληψη του τραγουδιού Charlie Chaplin. Είχε ντυθεί, αν θυμάστε, Charlie Chaplin, Σαρλό, η Τάνια Τσανακλείδου, και είχε κερδίσει πολύ θετικά σχόλια, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε τότε να στηρίξει σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων και οικονομικής στήριξης τα τραγούδια εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Πρόσεξε τι θα πεις, σε ακούει ο Μητσοτάκης. Είναι καθοδόν προς το συνέδριο.
1: Εύχομαι χρόνια πολλά στην κορούλα σου.
0: Να είσαι καλά στην Κατερίνα, έχει γενέθλια σήμερα.
1: Και οι δύο σου οι κόρες, ναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Και όλα τα καλά. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα είμαι στη διάθεσή σου. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ελληνικό λαό. Μόνο αυτό, γιατί ό,τι αποτυπώνεται σε δημοσκοπήσεις είναι η δύναμη αυτού του κόσμου.
0: Λοιπόν, όταν ήσουν στην τηλεόραση και όλοι εμείς είχαμε χάσει από το κούρεμα των ομολόγων του δημοσίου τα χρήματά μας, υποστήριζες τότε, γράφει ο κύριος Κωνσταντίνος Κουντούρης, είναι εισαγωγέας εμπορίας και κάνει εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ότι θα κινήσουμε γη και ουρανό να πάρουν τα χρήματά τους αυτοί που τα κλέψανε. Μετά έβαλαν μπροστά το Συμβούλιο της Επικρατείας οι επόμενες κυβερνήσεις και από μπετόν αρμέ γίναμε χαλίκια. Και με τον νόμο, κύριε Παπαγιάννη και κύριε Αυτιά, δεν πήραμε ποτέ πίσω ούτε ευρώ.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρει ομόλογα του δημοσίου εκείνη την εποχή, τους ήρθε ένα κούρεμα. Θα σου πω το εξής: ναυτικοί που είχαν βάλει τα χρήματά τους, Έλληνες που δουλεύανε στη Γερμανία, άνθρωποι που είχαν εμπιστευθεί τότε. Πρόσεξε, τότε, εκείνη την εποχή των μνημονίων του κράτους, οι άνθρωποι αυτοί, Γιάννη, έχασαν το 90%, έχει απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος αυτός, τα χρήματά τους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έγινε ένα φοβερό κούρεμα, διότι ήταν σαν τα σπαρτά που καίγονται. Αντιλαμβάνεσαι ότι την άποψη του εξαιρετικού αυτού ανθρώπου, γιατί τα έχει χάσει ο άνθρωπος αυτός.
0: Ναι, με το ονοματεπώνυμό του στέλνει το μήνυμα. Ονομάζεται Κωνσταντίνος Κουντούρης, εισαγωγή και εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
1: Λοιπόν,
0: φανατικός ακροατής. Στην Κεσαριανή ο άνθρωπος έχει την επιχείρηση.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί έχασαν, όπως και άνθρωποι του Ελβετικού, στους οποίους κάτι έρχεται, όπως και πολλοί άνθρωποι,
0: μάλιστα,
1: οι οποίοι λόγω των μνημονίων χάσανε δώρα, χάσανε χιλιαδιό. Έλα, Γιάννη.
0: Εκλογές πότε, τι συμπέρασμα έβγαλες από την πρώτη μέρα του συνεδρίου? Ο Μητσοτάκης το εννοεί ότι θα πάει στο τέλος τετραετίας ή μπλοφάρει και το σκέφτεται?
1: Ο Πρωθυπουργός είπε για το 27.
0: Ναι, άλλο, δεν προαναγγέλλω ότι οι πρόορες εκλογές, το ξέρεις.
1: Έτσι, αυτό. Μπράβο, δεν προαναγγέλλω.
0: Εσύ πες μου, πότε βλέπεις εκλογές?
1: Εγώ θα σου πω ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έχω να σου πω ότι χθες με ευχαρίστησε ένα κορυφαίο πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντάς μου, χαιρόμαστε που πήγες σε 40 νομούς της χώρας. Και το απάντησε ως εξής: τώρα στην προεκλογική περίοδο θα κάνω δυο φορές την Ελλάδα πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Γύρω.
0: Ανδρουλάκης ή Τσίπρας?
1: Αυτό. Θα σου πω. Χθες ο Πρωθυπουργός είπε: αν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 το πρωί και έχουμε μια κρίση, ποιος θα το σηκώσει το τηλέφωνο?
0: Ναι.
1: Σε ποιον θα εμπιστευτεί ο Έλληνας να σηκώσει το τηλέφωνο? Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αξιότιμος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, έχει τα προβλήματά του το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εάν βγει δεύτερος ο Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μένει δευτερόλεπτο.
0: Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Θα ναι. Αν ο κύριος Τσίπρας δεν βγει δεύτερος και πάει τρίτος, θα είναι τρομερά δύσκολο, γιατί θα έχει φάει την 8η ήττα από το Μητσοτάκη, θα έχει χάσει και από τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι,
0: Εσύ τι εκτιμάς, τι προβλέπεις?
1: Θα σου πω. Το Πασόκ δύσκολα να χάσει τη δεύτερη θέση. Γιατί ο κύριος Τσίπρας, ξέρεις, εγώ με τον κύριο Τσίπρα ούτε προσωπικά ούτε πολιτικά έχω κανένα θέμα. Έχω όμως μια αγωνία στα οικονομικά. Ξέρεις τι είναι να δηλώνεις στον Νίκο Χατζηνικολάου? Ήταν εξαιρετική εκείνη η συνέντευξη. Ξέρεις, ο Νίκος έχει έναν τρόπο, ένα σπουδαίο τρόπο, κανείς μας δεν το
0: βγάζει ειδήσεις.
1: Να βγάζει.
0: Αυτό είναι και το νόημα των εκπομπών. Πρέπει να βγάζει κάτι.
1: Ξέρεις τι να κάνεις την πρώτη σου τηλεοπτική συνέντευξη και να λες: έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες την επόμενη μέρα.
0: Ναι. Αυτό δεν έπρεπε να το πει ο Τσίπρας.
1: Αυτό
0: το έχει στοιχεί στην αγορά, ήταν λάθος του. Γενικά, κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος να αναμοχλεύει συνεχώς θέματα του 2015.
1: Έρχεται και το βίντεο του Sky που λέει ότι ενώ έλεγε go back, φύγε κυρία Μέρκελ, έξω από την Ελλάδα κυρία Μέρκελ, και απ' την άλλη να συζητάς με τον πρεσβευτή της Γερμανίας και ούτου καθεξής, ή χτυπάω τα μπούρλα.
0: Κοίταξε, αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά. Σημασία έχει τι λέει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Είναι λάθος του Τσίπρα ως τακτική να αναμοχλεύει το 15. Πρέπει να το ξεχάσει, να κλείσει την πόρτα, να το αφήσει πίσω του. Αν μου ζητούσε τη συμβολή, αυτό θα το έλεγα.
1: Μπράβο. Όταν εγώ ζήτησα μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, σηκωθήκαν απάνω 30 στην Οικονομική Επιτροπή και μου λένε, έχετε πληρώσει έστω και ένα ευρώ από το μνημόνιο Τσίπρα? Πόκαλο.
0: Ναι.
1: Τώρα, Γιάννη, υπάρχει ένα θέμα μεγάλο και σε συγχαίρω. Ένα πρωί ο Νίκος Χατζηνικολάου, και θα το πω δημόσια αυτό, ανέφερε το άρθρο 42 παράγραφος 7, που σημαίνει ότι όποια χώρα απειλείται από άλλη, τότε οι υπόλοιπες χώρες να συνδράμουν.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν το συμπεριέλαβα σε ερώτηση στον Κορμπίλιους, που είναι ο αρμόδιος επίτροπος, και μου λέει δώσ' μου και το απόσπασμα της συνέντευξης της ομιλίας Χατζηνικολάου. Το βάλαμε και δες τώρα. Τον Ιούνιο, στη Σύνοδο Κορυφής, αυτό το μικρό κομματάκι ηχητικό από το Real FM και τον συγχαίρω δημόσια έρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Στη Σύνοδο Κορυφής, Γιάννη.
0: Πότε θα σου απαντήσει ο επίτροπος?
1: Ο επίτροπος απάντησε.
0: Απάντησε. Μάλιστα.
1: Και να, που έρχεται στη Σύνοδο Κορυφής με εισηγητή ποιον? Τον Πρωθυπουργό. Πες μου λοιπόν τώρα, όλα αυτά τα θέματα πόση κινητικότητα έχουν? Επίσης έθεσα ένα θέμα τεράστιο και κλείνω την πολυλογία μου. Να μην πάρει ούτε ένα κονδύλιο η Τουρκία όσο απειλεί την Ελλάδα. Γιάννη, στην Τουρκία εγώ δεν μπορώ να πατήσω το πόδι.
0: Ναι, αυτό είναι θέμα Συνόδου Κορυφής. Μπορεί όμως να θέσουμε βέτο και εμείς και η Κύπρος. Να είσαι λοιπόν καλά, Γιώργο, την καλημέρα μας.
1: Γιάννη, χρόνια πολλά και όλα.
0: Πας για συνέδριο, τώρα.
1: Θα σου πω κάτι. Μ' αγκαλιάζουν όλοι, μάθαν όλοι για τη δημοσκόπηση. Τους λέω, είναι δικιά σας η δημοσκόπηση. Και Γιάννη μου, δεν είναι δικό μου το αποτέλεσμα. Είναι της αγάπης του κόσμου και την πίεση που ασκώ απάνω.
0: Την καλημέρα μας,
1: Γιώργο. Και ευχαριστώ τον κύριο Καραχάλιο.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Γεια.
2: Real FM.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σουέγω. Νούκα, φραγκάσω.
0: Ακύλας, σήμερα το βράδυ, Eurovision από το κρατικό κανάλι. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο Τσολάκο. Βλέπω ότι ο αυτιάς ο Γιώργος έχει δυνατό φαν κλαμπ. Δεν έχει πήρε 305.000 σταυρού στοιχεία. Διονύσης Καριάνης, καλημέρα, χρόνια πολλά κύριε Παπαγιάννη. Μπράβο στον αυτιά για τη δραστηριότητά του στην Ευρωβουλή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα στον κύριο Κουντούρη που γράφει ότι δεν απάντησε στην ερώτηση. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Αυτοί που πήραν δάνειο, Γιάννη Ελβετικό Φράγκο, πήραν δάνειο ή έπαιξαν χρηματιστήριο για να εξηγήσει στον κόσμο πόσα χρήματα χρειάζεται κάποιος για να φτιάξει ένα κόμμα και να κατέβει στις εκλογές. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη. Ο φίλος, η φίλη κυρία Βασιλική Στεριοπούλου στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά κυρία Στεριοπούλου, ευχαριστούμε για τις ευχές. Καλημέρα στον αγαπητό Βασίλη. Να σε καλά, Βασίλη. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη Σιδηρόπουλο που δεν πρόλαβα να διαβάσω το μήνυμά του και είναι σοβαρό μήνυμα. Έχει ένα προβληματισμό που νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθεί. Για την ιδιότητα του δημοσιογράφου και του πολιτικού και το ασυμβίβαστο. Επ' αυτού βέβαια απαντάει ο κώδικας δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Αλλά ο καθένας μπορεί να το βλέπει με το δικό του πρίσμα και με το δικό του μάτι.
14: Θέλω οπότε φέρτο. Φέρτο. Φέρτο.
0: Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Ευρυπίδη. Να σε καλά αγαπητέ Ευρυπίδη και στο Θανάση που ζητά να μην ξεχάσουμε τους φοιτητές στοιχείο που τους έκοψαν 11 δρομολόγια τον Νοέμβριο προς το Πανεπιστήμιο και δεν μιλάνε υπεύθυνοι. Βοηθήστε κύριε Παπαγιάννη τους φοιτητές, μόνο εσείς μπορείτε να το κάνετε. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό μου φίλο τον Βασίλη τον Τζόγκα που στέλνει θερμούς χαιρετισμούς από την Αδελαίδα Αυστραλίας. Εδώ εμείς σταθερά Γιάννη στη συχνότητα του Real FM μαθαίνουμε τα νέα. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ακούμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα γίνουν καλύτερα, γιατί όπως φαίνεται η ελπίδα μας έχει μείνει. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα, Βασίλη. Να είσαι πάντα καλά. Φιλιά σε όλα τα παιδιά εκεί. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Φώτη από τις Σέρες. Που διαμαρτύρεται γιατί πλέον βλέπει στη Νέα Δημοκρατία μόνο Πασόκους και όχι γνήσιους νεοδημοκράτες. Λοιπόν, καλημέρα και στο Λευτέρη και στον άλλο Λευτέρη. Το Λευτέρη το Δουλειεράκι την καλημέρα μας. Και κλείνω μια τελευταία καλημέρα στο φίλο μου, τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον πρόεδρο του Σκοπευτικού Άθλος. Καλημέρα Πέτρο, να είσαι πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι στη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο και λίγο πριν στην Χρύσα... Στη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο και λίγο πριν στη Χρύσα Κλησιώτη για, για το Δελτίο Ειδήσεων στις 10. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, φίλες και φίλοι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
12: Real FM.
15: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
16: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
15: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
17: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
15: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23 451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
4: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!
0: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε στο Real FM, η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος.
1: Θα παραμείνουμε στις 12 και...
0: Τι ακούμε, Μιχάλη Ρακιτζή, σ' αγαπώ. Η συμμετοχή στη Eurovision που πραγματικά έτσι δεν πέρασε και καλά ο Μιχάλης Ρακιτζής. Είπαμε να το θυμηθούμε, ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή
1: του. Και αξιοπρεπής, πολύ αξιοπρεπής καλλιτέχνης.
0: Ναι, ναι, και ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή του. Μετά κάποιοι άλλοι που ήρθαν βγήκαν και πρώτοι, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει,
0: είπαμε να το θυμηθούμε το Μιχάλη Ρακιτζή.
1: Η κριτική επιτροπή κάνει.
0: Ναι. Ναι, δε,
1: ό,τι νομίζει.
0: Είμαστε όλοι κριτική επιτροπή. Εμείς έχουμε κρίση όλοι για όλα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, μαζί μας εδώ στον ήχο είναι η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Η δημοσιογραφική παραγωγή, τα κλειδιά της εκπομπής είναι στη Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@realfm.gr.
1: Λοιπόν, μην τα ξεκινήσουμε. Πάμε. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Είναι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Στα φόρτε τους.
0: Στα φόρτε. Δεύτερη μέρα είναι σήμερα. Έχει αρκετές ομιλίες. Νομίζω μιλάνε οι αντιπρόεδροι. Μιλάει ο κύριος Πιερακάκης. Μιλάει ο κύριος Δένδιας. Mm-hmm. Έχει αρκετές ομιλίες. Σήμερα να ακούσουμε.
1: Πρωτοκλασάτη.

0: έτσι. Δηλαδή σου λέω ότι αν ήταν ένας οποιοσδήποτε άλλος είναι επικίνδυνο.
1: Ναι, αλλά όπως το θέτουμε όμως τώρα είναι το χάος.
0: Αυτό λέμε, Μητσοτάξη χάος.
1: Όχι, λέει Μητσοτάξη χάος.
0: Ναι. Με άλλο τρόπο αυτό είναι όμως.
1: Ναι, ακριβώς για μας έτσι
0: ναι,
1: πάει.
0: Με άλλο τρόπο είναι.
1: Τέλος πάντων, ό,τι κρίνει ο ελληνικός λαός.
0: Λέει δεν ζητάω λευκή επιταγή. Έκανε ένα άνοιγμα στους δυσαρεστημένους. Είπε ότι εντάξει, θυμήθηκε όλη την πορεία της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα. Είπε ότι ό,τι λέμε το κάνουμε.
1: Τον φίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη. Μπήκε μέσα η Ντόρα. Μια χαρά.
0: Εκλογές το 2027.
1: Δεν είδα όμως πρώην πρωθυπουργούς. Δεν είδα.
0: Περίμενε. Εκλογές το 2027.
1: Εδώ το ξέρουμε.
0: Όχι, επειδή είναι αυτά τα σενάρια για
1: το
0: Οκτωβρίου. Ναι.
1: Καλά, και αν το κάνει Οκτώβριο, δεν θα το πει από τώρα.
0: Ναι, αλλά είπε.
1: Για 27.
0: Ναι, δεν είδες πρώην πρωθυπουργό.
1: Είναι συνεπής αυτά. Άκου. Εγώ πιστεύω ότι το έχω ξαναπεί. Ο Μητσοτάκης θα πάει Μάρτιο-Απρίλιο.
0: Το έχει ξαναπεί. Επιμένει κιόλα.
1: Είναι συνεπής αυτό. Αλλά αυτό το οποίο. Γιατί δεν ήταν οι πρώην πρωθυπουργοί. Καλέστηκαν, δεν καλέστηκαν.
0: Δεν είπαμε ότι καλέστηκε ο Κώστας Καραμαλής και δεν ήθελε.
1: Γιατί
0: να
1: δεν
0: πάει.
1: Γιατί δεν πήγε όμως.
0: Δεν ξέρω, δεν ήθελε να πάει.
1: Ναι. Στο βίντεο που έπαιξαν εκεί υπήρχαν απουσίες από το βίντεο. Είδαμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ναι. Τον Εθνάρχη.
0: Και κανέναν άλλον.
1: Ναι. Γιατί δεν.
0: Γιατί έπρεπε να του βάλει όλοι. Δεν βάλει και το Σαμαρά μετά.
1: Πρώτα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βάλει.
0: Ναι.
1: Το Σαμαρά. Τον Καραμαλή να του βάλει.
0: Ναι, όχι. Επειδή έχει διαγραφή, λέω.
1: Ο κύριο
0: Σαμαρά δεν έφυγε με τι καλύτερε συνθήκε από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πήγε ο κύριο Δημητριάδη. Ναι. Και πρέπει να σου πω ότι όχι μόνο πήγε, αλλά χειροκροτήθηκε ο κύριος Δημητριάδης μπαίνοντας, που μπήκε και πολύ ήρεμα, δηλαδή δεν μπήκε.
0: Τι να κάνει, να μπει,
1: μπήκε από το πλάι, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, μπήκε ήσυχα. Όμως τον είδαν κάποιοι, λέει, χειροκρότησαν τον κύριο Δημητριάδη.
0: Καλά κάνουν και το χειροκρότησαν.
1: Καλά, δεν λέμε εμείς καλά κακά, ακόμα του είναι. Όποιον θέλουν να χειροκροτούν οι άνθρωποι.
0: Όπως το βλέπουν, αλλά ναι. Τι να σου πω τώρα. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Άρα, Μάρτιο του 27. Εγώ οι υπόλοιποι, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, εγώ ή ποιος σας πω στο τηλέφωνο.
1: Ναι, αφήστε πίσω τα άλλα και προχωράμε ενότητα, ενότητα για τους βουλευτές.
0: Η ερώτηση κλειδί, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα.
1: Καλά, μα στις 3 τα ξημερώματα θα το σηκώσει ο κλητήρας μέσα. Κάποιος άνθρωπος που θα είναι, κάποιος αστυνομικό.
0: Το τριψήφιο λέμε, Νίκο, το τριψήφιο.
1: Το τριψήφιο σπίτι θα το σηκώσει. Το τριψήφιο χτυπάει και στο σπίτι.
0: Ναι, δεν περνάει όποιος περνάει απ' έξω και το σηκώνει το τριψήφιο.
1: Μέσα είναι το βράδυ κάποιος, ρε παιδί μου, δεν φυλάει κάποιος. Κάποιος είναι μέσα στο
0: τριψήφιο.
1: Θα σηκώσει, ναι, δεν είναι αυτή τη στιγμή ο κ. Πρωθυπουργός, πάρτε σε λίγο.
0: Δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω.
1: Μην είναι τηλεφωνητής.
0: Ρε, άσε μας.
1: Δεύτερο θέμα, ο κύριος Τσίπρας, τι γίνεται τώρα, πάμε για Μάη τέλος.
0: Ναι, με 21 είναι η κυρία Καριστιανού, 26 φαίνεται ότι έχει κυκλώσει στο ημερολόγιο ο κύριος Τσίπρας. Μέσα στο Μάη όλα, Νικό.
1: Να ανακοινώσει το κόμμα του.
0: Ναι.
1: Το όνομα αυτού, ποιο είναι.
0: Δεν ξέρω, το κατάλαβα.
1: Εγώ γίνομαι νουνός, άμα θέλετε.
0: Ναι,
1: ο νουνός, ο νουνός, θυμάσαι που το λέγαμε. Εγώ γίνομαι νουνός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άμα πάω εγώ να πω ένα κόμμα.
0: Δεν ξέρω ποιο. Έχει εναλλακτικές πολλές για τον τίτλο, δεν ξέρω ποιο θα διαλέξει τώρα.
1: Ιθάκη, όχι.
0: Δεν νομίζω ότι θα είναι Ιθάκη. Έχει εναλλακτικές, φαντάζομαι.
1: Πώς το λέγαμε το άλλο, κάπως το όνομα δεν θυμηθώ τέλος πάντων. Το ξαναρχόμαστε τίποτα.
0: Ναι, το ξαναρχόμαστε δεν μου κάνει. Το ξανά, ξέρεις, δεν ακούγεται καλά σε ένα κόμμα.
1: Ερχόμαστε. Βγάλε το ξανά εσύ. Βάλε το δεύτερο συνθετικό.
0: Βάλε, ερχόμαστε.
1: Ερχόμαστε. Της κυρίας Καριστιανού πώς θα είναι.
0: Ούτε δεν και το αυτό ξέρουμε. Το ξέρω. Νομίζω μπορεί να είναι ελπίδα. Αλλά ούτε και αυτό το ξέρουμε. Επειδή μετάξει, λίγες μέρες έχουν μείνει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και πάρα πολλές. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, όλες οι παρουσιάσεις θα είναι μέσα στο Μάιο.
1: Θα παρουσιάσουν τα κόμματα. Mm-hmm. Γιατί φοβόμαστε για εκλογές τον Οκτώβριο. Σου λέει κάτσε να ξεκινήσουμε να ετοιμαζόμαστε.
0: Έτσι κι αλλιώς πρέπει να ετοιμαστούν.
1: Ναι, και έχουν αργήσει, όχι έτσι κι αλλιώς.
0: Είμαστε πολύ αργά. Είναι λιγότερο από ένα χρόνο μέχρι τις τότε εκλογές. Αν το καλό σενάριο επιβεβαιωθεί και γίνουν τότε. Πάλι λιγότερο χρόνο.
1: Ο κύριος Πλακιάς,
0: ναι.
1: Κατά της κυρίας Καριστιανού, τον άκουσα.
0: Ναι, γιατί δήλωσε.
1: Τολμά αυτή, λέει, που δημιούργησε την αθώωση του Καραμαλή.
0: Για παράσταση.
1: Αν αυτό δεν είναι υποκρισία, τότε τι είναι.
0: Αφορά την παρουσία ναι. της για την περίπτωση του κύριου Καραμαλή. Mm-hmm. Ότι τα στοιχεία που είχε παρουσιάσει τότε δεν ήταν
1: επαρκή
0: για να μην είναι για πλημέλημα, αλλά είναι για κακούργημα.
1: Ναι. Λοιπόν, και είμαστε στο πλευρό του Ακύλα. Όλοι σήμερα είναι ο μεγάλος τελικός. Πάει το παιδί μας να το πάρει και να γυρίσει.
0: Μακάρι, μακάρι. Και της Κύπρου, μην την ξεχνάς και την Κύπρου.
1: Για τη Γόνη.
0: Για τη Γόνη.
1: Είδα μια Λαμπορκίνη, κάτι είχε το κορίτσι αυτό. Μια Μαζεράτη.
0: Πού την είχε?
1: Μια Μαζεράτη. Φωτογραφήκε στη Μαζεράτη, της μπροστά είχε φωτογραφηθεί.
0: Η δικιά της είναι?
1: Η δικιά της.
0: Τι λες?
1: Αμέ.
0: Τι μίλα μου.
1: Βέβαια.
0: Έχει Μαζεράτη.
1: Αμέ. Μαζεράτη και μια χαρά και ωραία κοπέλα, έτσι
0: κούκλα,
1: να το πούμε εδώ.
0: Κούκλα και πολύ ωραία σκηνική παρουσία.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η Αυστραλή που μου είπατε χθες.
0: Στο είπα, είδα
1: το βίντεο.
0: Στο είπα.
1: Ναι, από την παρουσίαση, το σε

0: μουσικούς. Πάρα πολύ ωραία κοπέλα και ωραίο τραγούδι, ωραία φωνή.
1: Ωραία φωνή, δυνατότητες, σκηνική παρουσία και έχει και μια μεγάλη πορεία στη χώρα της. Πολύ μεγάλη πορεία.
0: Ναι, Βιέννη λοιπόν σήμερα περιμένουμε όλοι. Έκτος θα είναι ο Ακύλας, έκτος νομίζω.
1: Έκτος είναι ο Ακύλας.
0: Εμφανίζεται.
1: Ναι.
0: Η Αντιγόνη Μπάξτον ετοιμάζεται κι αυτή να βγει.
1: Ναι, και η Αντιγόνη. Ναι.
0: Και μια χαρά. Και το τραγούδι, πώς λέγεται το τραγούδι, Ζαλά.
1: Τζάλα.
0: Ναι, 21η νομίζω θα βγει η κοπέλα.
1: Καλή θέση είναι. Όσο πιο αργά, τόσο καλύτερα. Λένε. Ναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί. Α, είναι πιο κοντά στο.
1: Ναι, ναι. Και είναι, υπάρχουν και τα στατιστικά. Υπάρχουν κάποιες θέσεις οι οποίες δεν είναι καλές.
0: Στο televoting λέει, αλλάζουν λέει, πράγματα να από αυτόν τον διαγωνισμό. Μπορούν να ψηφίζουν πλέον από τη στιγμή που ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος. Ο κόσμος.
1: Α, όχι,
0: και όχι
1: τέλος.
0: Που έλεγαν ναι, ανοίγουν οι γραμμές, κλείνουν οι γραμμές.
1: Έχει να πέσει, θα ψηφίσω 100 φορές.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή να περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί
1: ναι,
0: τη βραδιά που λέει τώρα ανοίγουμε. Εμείς δεν ωραία να παρουσιάσουμε και εμείς μια βραδιά. Eurovision.
1: Δεν είναι και πολύ εύκολο.
0: Δεν είναι, να διαβάσουμε. Δεν είναι.
1: Και όχι, δεν είναι θέμα διαβάσματος, είναι ότι μιλάς 7 γλώσσες. Έτσι, βγαίνει
0: 7 γλώσσες. Θα έχουμε
1: να
0: και
1: μιλάς.
0: Να μεταφραστεί σε γλώσσες που δεν ξέρουμε. Ουκρανικά δεν ξέρω, θα μου πεις. Αυτή.
1: Δεν, πρέπει να καλωσορίσεις.
0: Είπε η συνάδελφος εκεί.
1: Πρέπει να καλωσορίσεις τον κόσμο σε 7 γλώσσες.
0: Είναι Ιγγλής.
1: Είναι Ιγγλής.
0: Πρόσεξε, στο καλωσόρισμα θα μάθουμε δύο πράγματα.
1: Απ' έξω.
0: Αλλά μετά δεν θα συνομιλώ κιόλας με τον Βόσνιο. Δεν ξέρω. Τι να κάνω τώρα. Να πούμε λοιπόν για τους δικούς μας ότι μπορούμε να ψηφίσουμε τηλεφωνικά, μέσω SMS, αλλά και με την πλατφόρμα esc.vote. Έως 10 είναι η ψήφη, επειδή λες θα ψηφίζεις συνέχεια. Κάθε χρήση έχει δυνατότητα
1: έχει
0: έως 10 ψήφων.
1: Εντάξει.
0: Χωρίς όμως να μπορεί να ψηφίσει τη χώρα του.
1: Καλά, τη χώρα μας την ψηφίσουμε, αλλά έχω επιλέξει εγώ χώρα.
0: Και εγώ έχω επιλέξει.
1: Δεν είναι.
0: Χθες που έβλεπα τα βίντεο αυτά των ημιτελικών.
1: Σου είπα να κάτσεις να τα δεις, ρε.
0: Έχω επιλέξει.
1: Για να έχεις και κάποια.
0: 10 η ώρα το βράδυ λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ξεκινά. Στην ΕΡΤ θα είναι ο Γιώργος ο Καπουτζίδης, εξαιρετικός στην παρουσίαση. Και η Μαρία Ικοζάκου, εξαιρετική επίσης.
1: Πολλά χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, την ξέρουν οι άνθρωποι. Είναι...
0: ναι, ναι, είναι πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ ψηλά στα στοιχήματα και παντού η συμμετοχή της Φιλανδίας. Εμένα δεν μου αρέσει, αλλά εντάξει,
0: εντάξει
1: Φιλανδία είναι. Νομίζω ότι όλες οι εντυπώσεις της κλέβει η κοπέλα με το βιολί. Βγαίνει στη σκηνή με το βιολί, η οποία είναι μια καλονή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπέρτατη.
0: Πολύ, πολύ ωραία.
1: Υπέρτατη
0: πολύ ωραία.
1: Καλονή και παίζει βιολί. Αυτή η κοπέλα κλέβει τις εντυπώσεις. Είναι πολύ ψηλά η συμμετοχή της Φιλανδίας. Πολύ ψηλά.
0: Μάλιστα. Και αφού λοιπόν είπαμε τα πολιτικά μας, γιατί είμαστε πολιτικά, βάζω για την Eurovision.
1: Ναι,
0: πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται με τους Metallica. 90.000 τελικά ήταν, sold out.
1: Τώρα
0: 13 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι,
0: όχι, παιδί μου, τα πόνερα τώρα τη μεγάλη αυτή συναυλία.
1: Πα ή πα ή δεν πα. Πε στο Σπιτζάκι που πήγε. Εμείς,
0: πήγε ο Γιώργος
1: Τζεβελεκίδης. Και η Χρύσα πήγε.
0: Και δεν μας το είπε, το κράταγε μυστικό.
1: Και η Χρύσα πήγε. Αυτή, άμα θες να τους το πει.
0: Ποια Χρύσα.
1: Κλητσιώτη, δικιά μας.
0: Πήγε Κλητσιώτη.
1: Βέβαια.
0: Ή δεν το λέει Κλητσιώτη που πήγε.
1: Το έχει πει, το έχει πει.
0: Δεν το έχω ακούσει.
1: Δεν το έχω ακούσει.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, Ταϊβάν κατά τα άλλα. Ο Τραμπ με την Ταϊβάν εκεί τα έχουν καλά. Τι γίνεται. Ναι. Όχι ανεξαρτησία Ταϊβάν, αλλά ο Κινέζος του είπε όμως ο Κινέζος πρόεδρος.
1: Του
0: λάκου. Εδώ ψυχραιμία λίγο, ε. Εδώ τη δίνει όπλα, αλλά είμαστε κι εμείς από την άλλη πλευρά.
1: Εντάξει, καλά.
0: Μην τρελαίνεστε κιόλα.
1: Α λύσει ο πρόεδρος Τραμπ αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και μετά ανοίγεται κι αλλού.
0: Καλά, αυτό είναι χρόνια, ρε, αυτή η συμμαχία.
1: Ναι, ναι, απλά.
0: Αλλά και ο Κινέζος λέει: αδέρφια μου, κι εμείς εδώ είμαστε.
1: Αδέρφια μου, αλείτε σπουλιά.
0: Ναι, ψυχραιμία. Αδέρφια, θα σου πω και τα κοσμικά. Έρχεται η πριγκίπισσα Άννα, η αδερφή του Καρόλου.
1: Α,
0: τη Ελισάβετ, η κόρη.
1: Ναι,
0: η κορούλα.
1: Η πρωταξαδέρφη του.
0: Έλα, ναι. Την ξέρει.
1: Την ξέρω, την ξέρω.
0: Η πριγκίπισσα Άννα έρχεται, θα πάει στο προεδρικό, θα πάει για τη μάχη τη Κρήτη.
1: Κορούλα, λέει το μεταξύ. Είναι γυναίκα, είναι μεγάλη σε ηλικία, θέλω να πω.
0: Ναι, είναι 75, πόσο είναι.
1: Και παραπάνω.
0: Θα πάει για τη μάχη τη Κρήτη και θα έρθει στην Ελλάδα. Είναι πολύ ήσυχη φυσιογνωμία. Ήσυχη δεν ήταν στα νιάτα τη. Είχαμε περιπέτειε.
1: Όσο μεγαλώνει, αλλάζει.
0: Ναι.
1: Αλλάζει αυτό.
0: Αλλά είναι κυρία τη, υποχρεώσει τη και τα λοιπά. Μια χαρά.
1: Θα δυσκολευόταν να κάνει τι υποχρεώσει τη, Νίκο.
0: Είναι όσο μεγαλώνει.
1: Δικέ είναι υποχρεώσει, δεν είναι δύσκολε.
0: Πρέπει να είσαι εκεί όμω. Πάνω κατά πάνω στι υποχρεώσει. Μετά τον Τραμπ έχουμε τον Πούτιν. 19-20 πότε πάει. 17 Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
0: Τετάρτη. Τρίτη Τετάρτη. 19-20. Πάει στην Κίνα ο Πούτιν.
1: Τρίτη Τετάρτη.
0: Είναι σύμμαχη η Κίνα με τη Ρωσία. Πάει να του πει ο Σι του Πούτιν τι είπε με τον Τραμπ.
1: Ναι, να
0: δεν μπορεί να μην του πούν.
1: Καλά, θα τα έχουν πει στο τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να προθούν από κοντά για να τα πούνε αυτά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά από κοντά αλλιώς τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλιώς είναι. Ντρόουν. Τεχνικό πρόβλημα λέει. Τον ντρόουν που βρήκαμε στη Λευκάδα.
1: Αυτό που ψάχνουμε να βρούμε τη Ουκρανία.
0: Ναι, είπε η ΕΕΠ και το Υπουργείο Άμυνα ότι είχε τεχνικό πρόβλημα πλοήγηση. Δεν αποκλείεται. Πλοήγηση. Δηλαδή χάθηκε με λίγα λόγια.
1: Ναι, μην έπεφτε σε κανένα πλοίο επάνω όμω μετά τα τόσα κιλά που είχε πάνω του.
0: Αλλά τεχνικά προβλήματα είχε. Πάντα είπα, είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Μην χτυπήσει κανένα πλοίο με νοιάζει εμένα. Και έχουμε δράματα.
0: Μέσα στη σπηλιά. Πήγε.
1: Τι είναι.
0: Είδε. Είπαν τέλο πάντων ότι υπάρχει πρόβλημα πλοηγήσεω. Και ότι περιμένει εξηγήσει ο κύριος Νέμπερ.
1: Αυτές τις εξηγήσεις περιμένουμε. Το ότι αν υπήρχε πρόβλημα πλοηγήσεως ή δεν υπήρχε πρόβλημα πλοηγήσεως είναι το τελευταίο πράγμα.
0: Μα γι' αυτό ήρθε, γιατί είχε πρόβλημα πλοηγήσεως. Δεν έρχονταν προς τα δω.
1: Ναι, μην έπεφτε, ψουλεύω. Έχει καράβια που πηγαίνουν
0: έρχονται εκεί. Αν έπεφτε, ρε παιδί μου τώρα πάνω.
1: Γι' αυτό λέω. Πάνω κατά πάνω που λες και εσύ. Άστα.
0: Πάμε στον καιρό. Άστατος. Αλλού θα βρέχει, αλλού θα.
1: Στα δύο χωρισμένη η χώρα, αλλά σποβροχές.
0: Ναι.
1: Έχει αρκετή σκόνη. Δεν θα μας αφήσει φέτος η σκόνη, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι. Αλλού παπάς, αλλού ταράζα.
1: Δεν είναι κακή θερμοκρασία. Έχουμε επιστρέψει νομίζω για τα καλά. Μπήκαμε μάλλον για τα καλά σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Δηλαδή είναι αρκετή ζέστη. Θα έχει αρκετή ζέστη.
0: Χτύπησε ο συνάδελφος, ο κύριος Νιφλής, γνωστός για το τρόλ, με είπε χθες. Του ανταποδίδω το χαρακτηρισμό.
1: Τι θέλει ο κύριος Νιφλής.
0: Όχι, λέει ότι είμαι ειδικός, λέει, στο βασιλικό ρεπορτάζ. Λέει,
1: ειδικός, ναι. ειδικός, αλήθεια είναι.
0: Καλημέρα, Εμμανουήλ. Καλό συνάδελφος και καλό παιδί ο Μάνος.
1: Καλό παιδί και καλό Πάσχα.
0: Με τον Μπάμπη εδώ, τα λένε με τον Μπάμπη κάθε μέρα. Μια χαρά. Πάντως έχει πώς το λένε, πολύ ψηλό κριτήριο ο Μάνος και ο Μπάμπης, βέβαια. Είναι δύο άνθρωποι πολύ έξυπνοι.
1: Επειδή σε εκτιμούν, γιατί
0: όχι,
1: το
0: όχι,
1: λες.
0: Όχι, δεν με εκτιμούν. Α, δεν σου είπα ότι με τρώνε χθες. Έλεγε ότι με τρώνε του σταθμού.
1: Επίτες και ξέρεις, αστείευε ο Μάνος. Είναι φορά τα τζις, δεν
0: ψηλή,
1: είναι.
0: Έχουν πολύ, είναι έξυπνοι άνθρωποι. Και ο Μάνος και ο Μπάμπης. Θα το πω έτσι απλά, έξυπνοι άνθρωποι.
1: Ας το πες το έτσι απλά.
0: Αλλά πάνω απ' όλα καλά παιδιά.
1: Άστο τότε. Μην μας κάσεις σήμερα. Βρε, τι θες ρε Μάνο.
0: Τον είπα για να με τρολάρει. Γι' αυτό τα λέω. Τα καλά λόγια να μην αρχίσει.
1: Τα φτάνει, φτάνει.
0: Λέει ο Αταμάν. Ο Αταμάν ξέρεις ποιος είναι. Είναι ο προπονητής μας.
1: Εσένα περίμενα.
0: Και τι είπε ο κύριος Αταμάν. Θα φύγω λέει από τον Παναθηναϊκό. Όταν λέει θα σταματήσει να με εμπιστεύεται ο πρόεδρος. Το ξέρουμε, φεύγει. Άμα δεν σε εμπιστεύεται ο πρόεδρος, φεύγει.
1: Έτσι συμβαίνει.
0: Επειδή λέγανε να φύγει και αυτό και
1: επειδή δεν περνάει καλά το τελευταίο καιρό, γι' αυτό το λέει εγώ άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά το αυτονόητο μας είπε και ο κύριος Αταμάν.
1: Σου λέει ότι εγώ θα μείνω. Αφού με θέλει ο πρόεδρος, θα μείνω. Μου βγάζετε την πίστη. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι, εντάξει. Θα φύγω λέει όταν δεν με θέλει. Το ξέρουμε. Με το ζόρι θα μείνει εσύ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πιστεύω να σε δω σε κανένα μπαρ με. Σε κανένα εστιατόριο να σε δω.
1: Τι?
0: Μιλάω,
1: Μιλάς,
0: δεν πιστεύω να σε δω να γαβγίζεις και να έχεις μαχαίρι στο χέρι σε κανένα εστιατόριο. Λέγανε ότι η Britney Spears την είδαν, λέει, σε εστιατόριο να σηκώνεται να γαβγίζει και να έχει ένα μαχαίρι στο χέρι. Το διέψευσε ο εκπρόσωπός της. Αλλά λέει ότι γάβγιζε μέσα σε εστιατόριο.
1: Καλά, έχει χρόνια.
0: Και δεν με πάρουν τηλέφωνο στο τριψήφιο και εμένα. Και μου πούνε εσύ με την κυρία Ρίτσα, πού είσαστε.
1: Στο τριψήφιο
0: δεν έχει να τη μαζέψει, γαβγίζει.
1: Πάρτα από την αρχή. Στο τριψήφιο εσένα δεν σε πάρουν.
0: Τριψήφιο εννοώ. Θέλω να πω για ώρα ανάγκη αυτό. Δεν με
1: κάτι χτυπά.
0: Δεν με παίρνει ένα τριψήφιο.
1: Να έρθω να κάτσω εγώ να είμαι στο τριψήφιο.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, για έκτακτε περιπτώσει.
1: Όχι, δεν έχει υπάρχει τέτοιο σχέδιο.
0: Με πάρουν και μου γιατί γαβγίζει η κυρία Μπιζόγλου στο εστιατόριο.
1: Απέχω πάρα πολύ από την Britney Spears. Τα λεφτά τη, από την καριέρα τη. Και
0: δεν,
1: προβλήματα έτσι
0: δεν
1: και
0: ήταν πολύ. Κάτι ήταν, είχε θολώσει.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Να το διέψευσε ο εκπρόσωπός της, της κοπέλας, λέει δεν ισχύει αυτό.
1: Α, τι θα έλεγε ο εκπρόσωπος, ναι, αλήθεια είναι, γάβγιζε.
0: Ναι, άμα την είδε ο κόσμος όμως. Καλά και να γάβγιζε, καλά, άμα τη ήρθε. Άμα το νιώθεις.
1: Νίκο, σε παρακαλώ. σε παρακαλώ.
0: Γελάει και η Μαρία.
1: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
0: Μόνο να είμαι μπροστά κι εγώ να είμαι εκεί, να μας μπορείς να γελάσω κι εγώ. Σας έχω η δυσάρα, έχω η δυσάρα.
1: Ναι,
0: πρώτα απ' όλα να πούμε, ήταν εδώ συνάδελφος ο Δημήτρης.
1: Ο Σταυρακάκης.
0: Είχαν τον καιρό το Δημήτρη. Μια χαρά τον βλέπω. Μια χαρά ο Δημήτρης.
1: Φίλος μας.
0: Έχουμε μια νέα μέθοδο, σου έχω η δυσάρα. Για να βγάζουμε δόντια νέα, λέει. Βρίσκουνε.
1: Τι λες, Νίκο, μου σε παρακαλώ, αλήθεια. Γιατί με φέρνει σε μια απόγνωση.
0: Μην έχεις απόγνωση.
1: Τι
0: γιατί
1: είναι, πες μου, Νίκο.
0: Όσο μεγαλώνουμε, τα χρειαζόμαστε.
1: Τι είναι,
0: υπάρχει, λέει. Τέλος πάντων, τα κύτταρα, κάτι γίνεται. Όταν ξαναβγαίνουν δόντια, ενώ βγαίνουν μόνο δύο φορές τα δόντια. Έτσι ξέρουμε εμείς. Όταν είμαστε μικροί, πέφτουν, να δω τι βγαίνει το άλλο.
1: Ναι,
0: τα άλλα που θα παίζουν δεν ξαναβγαίνουν.
1: Ναι,
0: η μασέλα θα βάλει, η βιδωτά ή κάτι θα βάλει.
1: Τώρα, λέει,
0: υπάρχει, λέει, μια νέα μέθοδο. Το διάβαζα, δεν το λέω, δεν είμαι γιατρός επιστήμονας.
1: Η οποία τι κάνει, Νίκο?
0: Ότι αναγεννά τα δόντια με φυσικό τρόπο.
1: Βγάζεις δόντια δηλαδή και στα 50, λένε, στα 60, στα 70.
0: Εγώ έχω βγάλει δόντια, θα σας δαγκώσω όλους, θα βγάζω από μόνος μου.
1: Έρχομαι, θα σε πιάσω το λαιμό για λοιπόν, προχωρά.
0: Λέει, τα δόντια που έχουν αναπτυχθεί στο εργαστήριο θα αναγεννηθούν με φυσικό τρόπο και θα ενσωματωθούν στη γνάθο. Δηλαδή, θα βγάζουμε δόντια στο εργαστήριο και θα σταβάζουν μετά, ρε παιδί μου.
1: Α, ναι. Πες το μου αυτό. Εντάξει,
0: ναι, αλλά όμως ακριβώς όπως τα φυσικά δόντια. Δεν θα είναι δηλαδή κατασκευασμένα. Θα είναι σαν φυσικό το δόντι.
1: Μάλιστα, ναι, εντάξει, αλλά δεν τα βγάζεις εσύ, θα στα φοράνε, ναι, να το πω, ναι.
0: Θα είναι ισχυρότερα, μεγαλύτερης διάρκειας και απαλλαγμένα από κινδύνους απόρριψης. Δηλαδή θα παίρνει από σένα DNA, θα σου φτιάχνει στο εργαστήριο το δόντι από το δικό σου, ώστε να μην είναι γιατί πολλές φορές τα απορρίπτουν από τα εμφυτεύματα.
1: Τα εμφυτεύματα δεν είναι πάντα
0: δεκτά. Οπότε θα είναι μια χαρά.
1: Σε οποιαδήποτε μορφή, γιατί δεν είναι εμφυτεύματα μόνο στα δόντια.
0: Θα είναι, λέει, ανθεκτική και βιολογικά συμβατή λύση. Ωραίο αυτό. Όχι σαν το Δράκουλα, δεν θα βγαίνει το δόντι. Κατάλαβε. Ναι. Ωραίο, τέλος πάντων. Ωραίο είναι.
1: Καλό είναι. Οτιδήποτε
0: ένα μήπο ότι είναι επιστημονική ανακάλυψη.
1: Οτιδήποτε γίνεται στην επιστήμη είναι αλήθεια.
0: Βέβαια. Λοιπόν, και κατά τα λοιπά. Καλά, έχω και άλλες ειδήσεις βέβαια. Α, τον Κλονόπουλο θα τον πάρουμε για την Eurovision. Μετά,
1: Μετά θα τον πάρουμε. Μετά. Έχετε, ευχαριστούμε για τα μηνύματα που έχετε στείλει. Έτσι, καταρχάς να πούμε
0: ευχαριστούμε
1: αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο Κώστας λέει: πω, ρακιτζή σαν τον Κρανίκα μοιάζει. Εδώ έχει πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα στον Αγαπητό. Επίσης την Κατερίνα την Κάβουρα, την Κατερινούλα μας.
0: Διάβαστο του Φόρτσα Παοκάρα. Διάβαστο. Τι έγινε, ρε Ρογκάκο, λέει, δεν είναι στο συνέδριο τη Δημοκρατία, εννοεί.
1: Εντάξει.
0: Τζάμπα, τόσο γλύψιμο, αν δίνουν πόρτα και στα δικά μας τα παιδιά.
1: Καλά,
0: μα είναι καλό να μου δίνουν πόρτα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνει λάθος, Φόρτσα Παοκάρα.
1: Λοιπόν.
0: Άμα δεν είμαι. Λοιπόν, και μια τελευταία είδηση για τον ύπνο. Το λέω για τις κυρίες περισσότερο. Ποιες ώρες είναι αντιγυραντικές? Είναι όχι κάτω από 6 ώρες, αλλά και όχι πάνω από 8 ώρες.
1: Το ξέρουμε, ρε Νίκο.
0: 6,4 έως 7,8.
1: Θα βάζω το ξυπνητήρι.
0: Λέω, ρε παιδί μου, μέχρι 8 ώρες.
1: Ναι, εντάξει, το ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς πάνω από 6 ώρες πρέπει να κοιμάται κανείς για να έχει δέρμα.
0: Γι' αυτό είμαι φράπα εγώ.
1: Εσύ κοιμάσαι 12, γι' αυτό.
0: Παραπάνω όμως, θα γεράσω.
1: Δεν το υπολογίζει ο επιστήμονας. Δεν υπολογίζει ότι κοιμάται κάποιος 12 ώρες. Δεν το έχει στο μυαλό του. Σου λέει μέχρι 8, είναι 9. Εσύ κοιμάσαι 12, οπότε δεν
0: είναι 9. Γυρνάς, λέει, πάνω από τις 8.
1: Δεν υπολογίζει κανείς τις 12, δεν ξέρει τι γίνεται. Κατάλαβες, μην το σκέφτεσαι.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
7: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
6: Και την έχεις.
7: Αμικροπληροφορική.
6: Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet.
7: Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο.
6: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
6: Αμικροπληροφορική.
7: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
9: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
10: Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον θάνατο του δεύτερου τη τάξη ηγέτη του Ισλαμικού κράτους σε επιχείρηση που διεξήχθη από αμερικανικές και νιγηριανές δυνάμεις, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανικές εγγυήσεις και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης ζητά από τις ΗΠΑ Συμβηρητός. Περισσότερα στο real.gr. Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών και διεθνών προσωπικότητων, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αναρτήρια ομιλία του. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος Πρόεδρος, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
12: Χαμηλές ταχύτητες στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξέχαστη τώρα.
1: Και αγαπημένη, συμμετοχή του 1974, είπαμε.
0: Και φωνή, ρε παιδιά.
1: Τώρα
0: η φωνάρα η γυναίκα.
1: Όλα, όλα, όλα.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ήταν μέσα στις 12 μαζί σας. Ήρθα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Ροκακοστάλο, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά, θα τα διαβάσουμε στη σύνδεση.
0: Βέβαια, και συνεχίστε να μας στέλνετε πρώτα απ' όλα πόσες ώρες κοιμόμαστε, πόσες ώρες κοιμάστε εσείς. Και πού πάτε βόλτα, βέβαια. Είναι ωραία η μέρα. Δεν έχει λίγο συννεφιά, αλλά είναι ωραία.
1: Όχι, ωραία μέρα ήταν.
0: Ναι, ας μας πει ο κόσμος πού πάει, να ξέρουμε και μην τα ζηλέψουμε.
1: Αχ, ας το ξεχνάμε στους ανθρώπους να πάνε, Νίκο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί να πάνε οι άνθρωποι. Και εμείς να πάμε. Μπορούμε. Να πάμε και εμείς.
1: Καλημέρα στον Γιώργο που λέει για το συνέδριο και για τον κύριο Πιερακάκη. Απλά με ξεπερνάει ότι θεωρείται κορυφαίος, ας πούμε. Καταλάβες ο κύριος Πιερακάκης. Αυτό λέει.
0: Ναι, είναι εξαιρετικός.
1: Ο Κώστας Αλίκης λέει και ότι παίρνουν 3 ώρα τηλέφωνο ανάγωγοι. Μόνο το σκύλο θα βρουν.
0: Σωστό.
1: Για το τηλέφωνο. Από το Σουλάρι Αρκαδίας ο Γιάννης.
0: Την Κάβουρα, την είπε στην Κατερίνα.
1: Βέβαια. Γεια σου Γιαννάκη, γεια σου Γιάννη. Από το Σουλάρι Αρκαδίας.
0: Τον Παράσχο. Καλό Σαββατοκύριακο στην παρέα μας, λέει ο Παράσχος.
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Γεια σου, ρε Παράσχο. Θα σε πάρω για τα μπέλια, είπα. Θα τον πάρω να μου πει. Δύο συμβουλές.
1: Ο Νικόλαος που έχει στείλει, ο καθηγητής φυσικής, στο δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, η απάντηση είναι απλή. Ο Μητσοτάκης είναι το χάος για το 80% των Ελλήνων που δεν βγάζουν το μήνα, λέει. Και το όνομα του κόμματος επίσης.
0: Ποιο θα είναι?
1: Αγία Καποδεστριανού.
0: Τι είναι?
1: Λέει ο Κώστας, δεν ξέρω γιατί το έχει στείλει κάτι.
0: Ο Γιώργος, το τι θεωρείται, λέει ο Πιερακάκης, λέει, δεν ξεπερνάει.
1: Αυτό που είπα για τον Γιώργο. Πήγαινε στις 14 τώρα, λέει, προς την Ειρήνη.
0: Ο Γιάννης, ο Άρης. Να, ο Άρης, καλημέρα, λέει, τον χειροκρότησα τον Δημητριάδη, γιατί τους έχει όλους, λέει, σε κασέτες. Μα είμαστε, γεια, καλημέρα. Στο δίλημα λέει Μητσοτάκης ή χάος. Η απάντηση λέει πολύ. Το είπες και αυτό.
1: Ναι, Νίκο. 10 και 4 και πάνω πήγαινε. Ανέβαινε. Εσύ μου είπες ανεβαίνω.
0: Μα ανέβασε από κάτω. Προς... Ειρήνη, καλημέρα.
1: Μπράβο,
0: πηξίδα το όνομα του κυρίου Τσίπρα. Πηξίδα λέει θα είναι.
1: Ωραία.
0: Το θυμάστε λέει. Καλημέρα, γεια σου, Άιριν. Το χάος λέει θα συγκάλυπτε τόσα σκάνδαλα. Χάος δαγκωτό. Λέει ο Γιώργος. Και ο Γιώργος Βογιατζής, καλημέρα Νίκο και ωραία μας Ρίτσα.
1: Από την Καλαμαριά.
0: Βλέπεις την Αντιγόνη, βλέπεις και το σκουφάκι και αναρωτιέμαι, λέει, πού πάμε. Α, καλά, Καλαμαριά, καλημέρα. Ο Παράσχος, τσάλα λέγαμε τα άγουρα μίγδαλα νωρίς την άνοιξη και τρώγαμε τις χούφτες. Άπλυτα όπως ήταν.
1: Α, ναι, ο Παράσχος, τσάλα. Το θυμάμαι, τσάλα. Ήταν μαλακά, καλά το θυμάμαι. Ναι.
0: Τα φρέσκα,
1: ναι,
0: τα φρέσκα. Καλησπέρα από τη μακρινή Αυστραλία. Λέει ο Τίο. Αν και συνήθως υποστηρίζω οτιδήποτε ελληνικό βρίσκεται στην θέση διαγωνισμό, την αμαρτία μου θα την πω. Δεν μου αρέσει ο Ακύλας, λέει. Από την άλλη πλευρά όμως η Δέλτα θα σαρώσει. Η Βέρα λέει: προτείνω το συνέδριο της Δημοκρατίας να γυριστεί, λέει, σε σειρά με αυτοτελή επεισόδια. Α, καλό, καλό.
1: Γεια σου, Βέρα. Και ο Δημήτρης λέει έφυγε από το κόμμα του Τσίπρας γιατί διαφωνούσε, άρα και οι άλλοι διαφωνούσαν μαζί του. Τώρα σύσσωμος ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει το κόμμα Τσίπρα για να ενταχθεί σε αυτό που διαφωνούσε. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανυπομονεί να γίνει ξανά αντιπρόεδρος στο νέο κόμμα με τον αρχηγό που διαφωνεί.
0: Ο Γιάννης ο Καράμπελας. Ναι. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο, λέει έχει επιλογές. Για Μητσοτάκη λέει πατήστε ένα. Για Ανδρουλάκη πατήστε δύο.
1: Σοβαρά τώρα. Αυτό έχει γράψει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι ο Μάιος είναι ο μήνας ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου, αλλά και από τις πιο ιάσιμες όταν διαγνωστεί έγκαιρα. Ο Μάιος είναι μήνας πρόληψης και η Ελληνική Δερματολογική και Αυροδυσιολογική Εταιρεία διοργανώνει δωρεάν εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα, λοιπόν, Σάββατο 16 Μαΐου, από τις 10 το πρωί, έχει ήδη ξεκινήσει, έως τις 4 το απόγευμα, επισκεφτείτε το κινητό εξεταστικό κέντρο στην πλατεία Συντάγματος και εξεταστείτε δωρεάν από δερματολόγους. Γιατί να νοιάζομαι για το δέρμα μου σημαίνει να εξετάζομαι. Περισσότερα στο νοιάζομαι, εξετάζομαι, μία λέξη.gr.
0: Η Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί αλλά και στελέχη της αγοράς. με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα για τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Υπουργό.
1: Με τον κύριο Μπούγα.
2: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 99.

0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ιωάννη Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, στην τοποθέτησή του. Επί της ουσίας είπε ότι έθεσε, παρουσιάζοντας το θέμα, ότι αν χτυπήσει το τριψήφιο στο Μέγαρο Μαξίμου, ποιος θέλουμε να το σηκώσει, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή χάος δηλαδή.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το ερώτημα το οποίο απασχολεί κάθε Έλληνα. Αν συμβεί μια κρίσιμη για τη χώρα και το έθνος στιγμή, ποιος θα βρίσκεται στην ηγεσία της χώρας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Αυτό νομίζω ότι είναι μια διαχρονική ερώτηση που οφείλει ο πολίτης να την λάβει υπόψη προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα της ψήφου.
2: Δεν είναι όμως λίγο εκβιαστικό αυτό, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή, να λες τώρα Μητσοτάκης δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να το εκλάβουν ως εγωιστικό. Πολύ
1: τα διλήμματα, τα διλήμματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Έτσι τίθεται τα ζητήματα.
2: Δηλαδή, εκβιαστικά, δηλαδή.
1: Εντάξει, το εκβιαστικά είναι μια λέξη που δεν έχουμε. Όταν λέω έτσι τίθεται, εννοώ με αυτήν την απολυτότητα.
2: Θέλω να πω ότι μπορεί να παρεξηγηθεί ο Πρωθυπουργός. Σου λέει δεν υπάρχει άλλος. Για κάτσε, ποιος είσαι εσύ, ας πούμε.
1: Αυτό θα το απαντήσει ο πολίτης.
2: Αυτό λέω, ότι ο πολίτης θα το απαντήσει.
1: Μα ακριβώς έτσι τίθεται το ερώτημα. Mm-hmm. Θα είμαι εγώ Πρωθυπουργός στην κρίσιμη ώρα για να απαντήσω στο τηλέφωνο και να αποφασίσω για την τύχη του έθνους, ή θα είναι κάποιος άλλος? Και όταν λέμε κάποιος άλλος, δεν μιλάμε αόριστα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι πολιτικοί αρχηγοί που μετά τις εκλογές, με την ψήφο του λαού, ο οποίος θα αποφασίσει, θα έχουν ή δεν θα έχουν την ευθύνη διακυβέρνησης. Μεταξύ λοιπόν αυτών πρέπει να συγκρίνουν οι πολίτες. Και ο Μητσοτάκης είπε ότι εγώ, απευθυνόμενος σε ένα κομματικό ακροατήριο και βεβαίως μέσω του συνεδρίου και στους Έλληνες πολίτες, είμαι ο καταλληλότερος. Νομίζω ότι έχει δικαίωμα να το πει και έχει δικαίωμα ο πολίτης να ξέρει για ποιους λόγους η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι ο Πρωθυπουργός είναι ο καταλληλότερος να αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία έχουν εθνική και κρίσιμη σημασία για το μέλλον της χώρας.
0: Είπε ότι η διαβατήριο αξιοπιστίας για το αύριο είναι αυτό το γνωστό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας. Το είπαμε, το κάναμε. Μα είναι αλήθεια αυτό? Ό,τι έχετε πει, το έχετε κάνει δηλαδή? Γιατί βλέπουμε ότι η καθημερινότητα των πολιτών είναι εξαιρετικά δύσκολη.
1: Να βάλουμε λίγο το πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Το πλαίσιο του συνεδρίου είναι: πρώτον, πάμε σε μια αποτίμηση του χρόνου που έχουμε την ευθύνη για την διακυβέρνηση της χώρας. Άρα θέλουμε να κάνουμε την αποτίμησή μας και την κριτική μας ταυτόχρονα. Και ο κ. Ζουσόπουλος και ο Πρωθυπουργός είπαν αξιοποιήστε το βήμα του συνεδρίου και κάντε κριτική. Μιλήστε για όλα. Άρα λοιπόν είναι ένα συνέδριο ανοιχτό στην κριτική. Δεύτερον, είναι ένα συνέδριο λογοδοσίας. Βρισκόμαστε πλέον στο τέλος της δεύτερης κυβερνητικής περίοδου. Άρα θα πρέπει να κάνουμε τον απολογισμό μας και να λογοδοτήσουμε στους πολίτες. Άμεση συνέπεια αυτών που σας λέω τώρα,
0: ναι,
1: είναι το γεγονός ότι πρέπει να κριθούμε σε ό,τι αφορά την συνέπειά μας. Αν αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε και δεσμευτήκαμε τα έχουμε κάνει ή όχι. Αυτό λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Και μάλιστα συνέκρινε, για να είναι απολύτως αποδεδειγμένο αυτό το οποίο ήθελε να πει, συνέκρινε όσα είχαν καταγραφεί στο πρόγραμμα των εκλογών του 23 με αυτά που σήμερα είναι τα παραδοτέα. Και νομίζω ότι εάν κάποιος αντικειμενικά και καλόπιστα κρίνει, αντιλαμβάνεται πως ό,τι είχαμε δεσμευτεί να κάνουμε το 23, το έχουμε κάνει. Και στη συνέχεια, επειδή δεν είναι απλό συνέδριο απολογισμού, είναι και ένα συνέδριο που θα κάνει και δύο ακόμη πράγματα. Πρώτον, διαγράφει τον οδικό χάρτη, μάλλον περιγράφει τον οδικό χάρτη μέχρι το 2030, έχουμε πει ότι θα είναι ένα ορόσημο, και από εκεί και μετά λέμε και εξηγούμε στους πολίτες πως θέτουμε τα θεμέλια της θεσμικής και της αναπτυξιακής αναδιάρθρωσης της χώρας.
0: Παρ' όλα αυτά, δεν φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος είναι ικανοποιημένος από αυτά που κάνετε, δηλαδή και από την ακρίβεια και την οικονομία και τη διαφθορά και το θέμα της ασφάλειας. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα στις δημοσκοπήσεις. Αυτά τα πράγματα έτσι κι αλλιώς δεν ήταν στο πρόγραμμά σας.
2: Και είπε ο Πρωθυπουργός, να προσθέσω εδώ, κύριε Υπουργέ, λέμε στενοχωρεί, λέει, η ακρίβεια με τσαντίζει, με εκνευρίζει αυτό το πράγμα.
0: Και δεν είναι μόνο η ακρίβεια, δηλαδή υπάρχουν κομμάτια διαφθοράς μέσα, επειδή είναι και το αντικείμενό σας. Η διαφθορά στις δημοσκοπήσεις είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Να τα δούμε ένα-ένα. Πρώτον, οι πολίτες θέλουν πάντα την κατάσταση να την βλέπουν ότι βελτιώνεται διαρκώς. Ποτέ κανένας πολίτης δεν είναι ευχαριστημένος με το επίπεδο ασφάλειας, με το επίπεδο δικαιοσύνης και με την οικονομία, όσο καλά και να είναι, όσο καλές και να είναι οι προοπτικές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι με εκνευρίζει και με στεναχωρεί το γεγονός ότι βλέπω πως η ακρίβεια, που εν πολλής είναι και ένα διεθνές φαινόμενο εξαιτίας των λόγων που ανέφερε στην ομιλία του, δυστυχώς δεν αφήνει να έχουν την επίπτωση τη θετική που αναμέναμε και θέλουμε να έχουν τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση. Σκεφτείτε όμως, και εγώ θέλω να θέσω με αυτό το ερώτημα μια άλλη παράμετρο, εάν δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση και δεν είχε λάβει τα συγκεκριμένα μέτρα, δεν θα είχε εξαφανιστεί η ακρίβεια. Αντίθετα, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο σοβαρά και οδυνηρά για τους πολίτες. Και αν κανείς συγκρίνει, όχι με το μακρινό, με το κοντινό παρελθόν, πώς ήταν τα πράγματα, διαπιστώνει ότι σήμερα, εξαιτίας των μέτρων και αυτής της κυβερνητικής πολιτικής, μπορεί μεν ο ελληνικός λαός να περνάει δύσκολα, όμως υπάρχει προοπτική και αντιμετωπίζουμε δύσκολα, ναι, αλλά αντιμετωπίζουμε την κατάσταση και στην Ακρίβεια.
2: Ναι, κύριε Υπουργέ. Τώρα... Αλλά τα 9 στα 10 τηλέφωνα, άμα χτυπήσει το τηλέφωνο στο Μαξίμου, θα είναι για την Ακρίβεια.
0: Ναι.
2: Δεν θα είναι για να πούν στον Πρωθυπουργό τι κάνεις, Κυριάκο, αν είσαι καλά. Δηλαδή, είναι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Τα 9 στα 10 τηλέφωνα θα είναι για την καθημερινότητά του. Και δεν ξέρω αν μπορεί να απαντήσει ο Πρωθυπουργός ή κάποιος άλλος ενδεχομένως καλύτερα. Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ.
1: Εμείς απαντάμε. Δηλαδή, θέλω να πω πως η Νέα Δημοκρατία με τα μέτρα που λαμβάνει, η τόνωση του εισοδήματος, η μείωση των φόρων, οι έλεγχοι που γίνονται στην αγορά, είναι μία απάντηση. Μπορεί να μην είναι ικανοποιητική ή να μην είναι επαρκής. Όμως είναι απάντηση. Και είναι η απάντηση προς την κατεύθυνση που θέλουν οι πολίτες.
0: Και μπροστά είναι και το κομμάτι της διαφθοράς, έτσι δεν είναι. Η διαφθορά είναι πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις.
1: Θα πάω αμέσως εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Υπενθυμίζω για να ολοκληρώσω την απάντησή μου. Οι πολίτες, όταν ρωτώνται πώς αξιολογούν τα μέτρα της κυβέρνησης για την οικονομία, λένε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, χρειάζονται όμως περισσότερα. Και ρωτώ, πώς απαντούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Με τις δικές τους προτάσεις.
1: Μα δεν υπάρχουν προτάσεις. Ακούω κριτική.
0: Και το Πασόκ έχει καταθέσει για τις τράπεζες, γιατί χίλια πράγματα έχουν καταθέσει ως πρόταση.
1: Οι τράπεζες.
0: Άλλο αν την ενστερνίζεται κάποιος.
1: Είναι ένα μέρος της οικονομίας. Έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση των δανείων. Όμως είναι ένα απομακρυσμένο κομμάτι από το ζήτημα της καθημερινότητας και της ακρίβειας. Η πρόταση του Πασόκ για τις τράπεζες, που μπορούμε να τη συζητήσουμε. Δυστυχώς δεν έχει σημεία τα οποία απαντούν στο ερώτημα πώς θα αντιμετωπίζουμε αύριο την ακρίβεια. Όπως επίσης η πρόταση για τις εργασιακές σχέσεις του ΠΑΣΟΚ πόρο απέχει από τις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας. Όπως αυτές
0: υπάρχουν όμως προτάσεις. Αυτό, όπως λέει και το ΠΑΣΟΚ, ζητάει να γίνει ένα debate με οικονομικούς ανάμεσα στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Πιερακάκη. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Υπάρχουν πάντως προτάσεις.
1: Ακούστε, debate γίνεται καθημερινά στη Βουλή για το θέμα της δικαιοσύνης και της διαφθοράς. Εγώ προσπαθώ. Δεν έχω λείψει από καμία συνεδρίαση και είμαι και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω ποιες είναι οι προτάσεις για τη δικαιοσύνη, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ. Μπορείτε εσείς να σκεφτείτε μια βασική πρόταση για τη δικαιοσύνη, την οποία έχει διατυπώσει το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιο άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης.
0: Έχουν διατυπώσει προτάσεις όμως. Ναι.
1: Μπορείτε
0: ναι.
1: να μου πείτε την πιο χαρακτηριστική να τη συζητήσουμε. Για σας έρχεται το μυαλό
0: μου. Για την εκλογή της δικαιοσύνης.
2: Ακριβώς, η ηγεσία
0: της.
1: Η ηγεσία της δικαιοσύνης είναι μια πρόταση που σας υπενθυμίζω διατυπώθηκε από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία και περιλαμβάνεται στις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι.
1: Περιμέναμε από το ΠΑΣΟΚ να μας πει ότι χρειάζεται βελτιωτική πρόταση.
0: Πάντως την έχει καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ.
1: Εμείς είμαστε εκείνοι που πριν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, ακολουθώντας εμάς την πρότασή του για την ηγεσία της δικαιοσύνης, με το σύνταγμα το οποίο σήμερα ισχύει, ήρθαμε και είπαμε ότι και η ολομέλειος των ανωτάτων δικαστηρίων θα έχουν λόγο στην επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης. Και από το προηγούμενο έτος, οι ολομέλειες έχουν ψηφίσει με μυστική ψηφοφορία. Έχουν αποφασίσει για το ποιοι προτείνουν να είναι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των ανωτάτων δικαστηριών. Επομένως, όλα αυτά τα ζητήματα, και αυτό είναι ένα θέμα, εσύ δικαιοσύνης που σας έβαλα την διάσταση, αλλά σκεφτείτε όμως για την απονομή της δικαιοσύνης. Υπάρχουν και ζητήματα τα οποία αφορούν στην καθημερινότητα και έχουν να κάνουν με την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης. Εδώ εγώ δεν έχω ακούσει καμία πρόταση. Αντίθετα, σε ό,τι προτείνουμε, σε ό,τι έχουμε προτείνει και ό,τι έχουμε εφαρμόσει. Η αντιπολίτευση στο σύνολό της ήταν απέναντί μας. Σας υπενθυμίζω ότι η μέγιστη μεταρρύθμιση στους δύο αιώνες ελεύθερου ελληνικού κράτους δικαιοσύνη που ήταν ο δικαστικός χάρτης, την ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Και σήμερα έχουμε τα θετικά αποτελέσματα αυτής της μεταρρύθμισης. Τους κόλκες ψήφισε μόνη της η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Η ψηφιοποίηση στη δικαιοσύνη επίσης μόνη της ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Κατά συνέπεια, εγώ δεν βλέπω προτάσεις. Βλέπω απλώς μια σκανδαλολογία. Βλέπω
0: την
1: μια
0: Πέμπτη τώρα έχουμε τις προτάσεις αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Την Πέμπτη είναι η ψηφοφορία. Τι θα γίνει εκεί, για την.
1: Θα είναι η συζήτηση στη Βουλή.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς λοιπόν, όπως έχουμε δει την πρόταση και έχουμε επισκοπήσει την οικογραφία, θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν ούτε απλές ενδείξεις οι οποίες να οδηγήσουν στην σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Αυτό είναι. Ναι. Δεν θα ψηφίσετε τέλος πάντων. Αυτό είναι η ουσία. Για πάμε λιγάκι τώρα και στον Τσίπρα και στην κυρία Καριστιανού και τα λοιπά. Έρχονται με νέα κόμματα, κύριε Υπουργέ. Και εδώ ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ πάω για να κυβερνήσω. Δηλαδή δεν πάω για να έρθω δεύτερος.
1: Μα ένας πρωθυπουργός όταν φτιάχνει ξανά ένα νέο κόμμα, δεν μπορεί να πει ότι εγώ θέλω να διαγωνιστώ με τον κύριο Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Αυτό θα έπρεπε να πει. Είναι αυτονόητο ότι αυτό θα έλεγε. Όμως το θέμα είναι πρώτον, εάν υπάρχουν οι συνθήκες και δεύτερον, αν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει στην θέση του Μητσοτάκη. Διότι όταν κανείς ξεκινάει με αυτές τις δηλώσεις, είναι υποχρεωμένος να πει και τα εξής, διευκρινίζοντας πλέον και εξηγώντας τις δηλώσεις του. Πρώτον, εάν είμαι πρώτο κόμμα και δεν έχω αυτοδυναμία, τι θα κάνω. Και δεύτερον, εάν δεν είμαι πρώτο κόμμα και μου ζητήσουν συνεργασία άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, μάλλον άλλα κόμματα που δεν θα πλύνει της Νέας Δημοκρατίας αν είναι πρώτη, πώς θα αντιμετωπίσω αυτές τις προτάσεις. Εάν δεν εξηγηθούν αυτά πριν τις εκλογές στον ελληνικό λαό, απλώς γίνεται μια δίκη δηλώσεων, κοινότυπων που δεν έχουν κανένα απολύτως ενδιαφέρον κατά την άποψή μου για τον ελληνικό λαό και τους Έλληνες πολίτες. Χρειαζόμαστε εξηγήσεις και μάλιστα συγκεκριμένες. Ακούω και τον κύριο Ανδρουλάκη θέλει να είναι πρώτος με μία ψήφο. Αυτό με βάση τα σημερινά δεδομένα και τα δημοσκοπικά είναι ανέφικτο. Δεν πρόκειται να συμβεί. Μάλιστα. Αν λοιπόν αυτό δεν συμβεί, ο κύριος Ανδρουλάκης έχοντας καταγραφεί ως το δεύτερο κόμμα μετά τις εκλογές, θα πρέπει να μας εξηγήσει πού θα αναζητήσει συμμαχίες για το σχηματισμό κυβέρνησης. Και εάν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι δεύτερο κόμμα και επαληθευτούν τα δημοσκοπικά δεδομένα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν αρκούν δύο κόμματα για το σχηματισμό κυβέρνησης αν αποκλείσει στο πρώτο τη Νέα Δημοκρατία. Χρειάζονται τρία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!
7: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
8: Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα και είστε συνδεδεμένοι στο ραδιόφωνο του In Κεφαλονιά 89,2. Ιστορίες, άνθρωποι και φωνές του τόπου μας. Είμαστε στο ξεκίνημα ενός πλούσιου διημέρου εδώ στην Κεφαλονιά, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ο κόσμος, οι συμπολίτες μας, να συμμετέχουν σε πολλές εκδηλώσεις. Σήμερα ξεκινάμε με ένα διεθνές αθλητικό γεγονός, τα Βεργότια 2026, τα οποία επιστρέφουν στο Αργοστόλι, μετά και την ανακαίνιση του Τάπητα στο ΔΑΚ Αργοστολίου, Ανδρέας Βεργωτής. Έχουμε ήδη παρακολουθήσει την χθεσινή συνέντευξη τύπου με σπουδαίους αθλητές και αθλήτριες στο πνευματικό κέντρο στα Κουρκουμελάτα. Σήμερα στις 5 ώρα θα είναι η τελετή έναρξης και είναι μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή για τον τόπο μας. Και αύριο έχουμε

0: φροντίδα ο κύριος Τζον Κουρκουμέλης και ο κύριος Σταύρος Παποράκης. Και φέτος θα είναι μια εντελώς ξεχωριστή περίσταση, καθώς θα έχουμε την πάρα πολύ μεγάλη χαρά όσοι συμμετέχουμε να οδηγήσουμε πλάι σε μια ξεχωριστή γυναίκα. Μια ξεχωριστή γυναίκα που έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά σήμερα να την έχουμε εδώ στο στούντιο του In Κεφαλονιά μαζί μας. Μια γυναίκα σύμβολο, θρύλο θα λέγαμε. Και η σημερινή μας συνάντηση δεν αφορά απλώς ένα μεγάλο ταξίδι, αφορά έναν άνθρωπο που τόλμησε να ζήσει έξω από τα όρια της εποχής. Και μέσα από αυτή τη διαδρομή να αναμετρηθεί με το φόβο, την ελευθερία και τελικά με τον ίδιο τον εαυτό. Το 1982, κυρίες και κύριοι, σε έναν κόσμο χωρίς κινητά τηλέφωνα, χωρίς GPS, χωρίς τη συνεχή επικοινωνία, μία νεαρή γυναίκα 23 ετών τόλμησε και ανέβηκε στη μοτοσυκλέτα της για να κάνει το γύρο του κόσμου. Όχι για να αποδείξει κάτι, ίσως ούτε η ίδια δεν ήξερε ακριβώς το γιατί, θα τα πούμε αυτά συνέχεια, ίσως γιατί κάποιες φορές υπάρχει μέσα μας μία φωνή που δεν σταματάει αν δεν την ακολουθήσουμε. Για 2 χρόνια η κυρία Elspeth Beard διέσχισε υπήρους, κράτη, πολιτισμός. Αντιμετώπισε ατυχήματα, αρρώστιες, οικονομικές δυσκολίες και στιγμές πραγματικού κινδύνου. Δούλεψε σε ξένες χώρες για να συνεχίσει το ταξίδι της. Βρέθηκε μόνη σε μέρη όπου μια γυναίκα ταξιδιώτησα τότε θεωρούταν αδιανόητη και συνέχισε, ακόμη και όταν όλα έμοιαζαν να λένε σταμάτα. Αυτή η ιστορία δεν είναι μια ιστορία δρόμου. Είναι μια ιστορία εσωτερικής μεταμόρφωσης. Χρόνια αργότερα, μέσα από το βιβλίο της, Lone Rider, η κυρία Elspeth Beard επέστρεψε σε εκείνη τη νεαρή γυναίκα που έφυγε κάποτε μόνη για να δει τον κόσμο και προσπάθησε να καταλάβει όχι μόνο τι έζησε, αλλά και ποια έγινε εξαιτίας αυτού του ταξιδιού. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε μόνο για μοτοσυκλέτες, διαδρομές και σύνορα, θα μιλήσουμε για την ανάγκη του ανθρώπου να φύγει, να χαθεί, να δοκιμαστεί και ίσως μετά, μέσα από όλο αυτό, να βρει μια άλλη αληθινή εκδοχή του εαυτού του. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή μας που βρίσκεται σήμερα μαζί μας η κυρία Elspeth Beard. Elspeth, it's truly an honor to meet you. Your story has inspired so many people and we are very grateful to have you here with us today. So, θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας σε μια υβριδική μορφή. Επιτρέψτε μας, θα έχουμε την ερώτηση σε εκφώνηση πρώτα στα αγγλικά. Αμέσως μετά θα την λέμε στα ελληνικά και η κυρία Beard θα απαντά. Και με τη βοήθεια του κύριου Μιχάλη Κόμη, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στο στούντιο και είναι εκ των διοργανωτών, θα έχουμε την μετάφραση της απάντησης της κυρίας Beard. Ενώ έχουμε στο στούντιο επίσης τη μεγάλη χαρά να έχουμε και τον κύριο Τζον Κουρκουμέλη, ψυχή του DGR Κεφαλονιά, ο οποίος θα μας μιλήσει και για την διοργάνωση. Θέλεις, Τζον, τώρα στην αρχή πριν ξεκινήσουμε να πεις δύο λόγια?
1: Όχι, μόνο ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θα πω κάτι αργότερα.
0: Ωραία, ωραία. Ωραία, οπότε θα ξεκινήσουμε το κομμάτι των ερωτήσεων με την κυρία Beard και πάμε πρώτα απ' όλα να γνωριστούμε μαζί της. Πάμε να κάνουμε μερικές ερωτήσεις οικειότητας. Elspeth, if we knew nothing about you, how would you introduce yourself today? Και ρωτάμε την κυρία Beard, αν δεν γνωρίζαμε τίποτα για αυτή, πώς θα συνέστηνε τον εαυτό της σήμερα?
2: Well, I'm an architect and a motorcyclist. So I started my own architectural practice about 25-30 years ago, and I specialise in repurposing historic buildings. And I'm also a very passionate motorcyclist. I've been riding motorbikes for 50 years,
1: bravo.
2: Which is hard to believe.
3: Θα περιγράφω τον εαυτό μου ως μία αρχιτέκτον και έναν μοτοσυκλετιστή. Περίπου 25 χρόνια ασχολούμαι με την αρχιτεκτονική και την σπούδαζα και εξειδικεύομαι στην αναδιαμόρφωση εσωτερικών χώρων, κτηρίων. Επίσης, κάτι το οποίο είναι δύσκολο κάποιος να σκεφτεί για μένα είναι ότι για 50 χρόνια ασχολούμαι με τις μηχανές, με τον κόσμο αυτών των μηχανών. Καβαλάω μηχανές περίπου 50 χρόνια.

0: Thank you.
1: Με πρόλαβες, Τζον.
2: Συγγνώμη.
1: Όχι, με πρόλαβες. Who was, yes, but who was Elspeth before the motorcycle? Ποια ήταν η Elspeth πριν τη μοτοσυκλέτα?
3: Well, I was born in London and spent the first 30 years of my life there. I was a very quiet, shy child. I was sent off to boarding school when I was 10, and I was not very good in school. I got expelled from school when I was 16. And then I started and that's when I was introduced to motorbikes, when I was in London after I was expelled.
0: Ωραία. Γεννήθηκα στο Λονδίνο και μεγάλωσα εκεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν και πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Με το σχολείο δεν τα πήγαινα πάρα πολύ καλά. Πήγαινα σε κάποιο σχολείο στο οποίο με στείλανε τύπου οικοτροφείο, δηλαδή boarding school, όπου και στην πραγματικότητα με διώξαν στα 16 μου, με απέβαλαν ουσιαστικά, και εκεί είναι που έγινε η εισαγωγή στη ζωή μου στις μηχανές. Εκεί ξεκίνησα να ασχολούμαι με τις μηχανές, στα 16 μου.
1: What shaped you more, your family, the era you lived in, or the need to escape? Τι σε διαμόρφωσε περισσότερο, η οικογένειά σου, η εποχή που έζησες ή η ανάγκη για απόδραση?
3: I think probably a bit of all three. I think that my family, I was very lucky that my parents allowed us a lot of freedom when I was growing up. And we were taught to think independently. My parents were very, they wanted to give us the best education. It was very important to them. So I was very lucky with my family. They gave me very good foundations for the rest of my life, and they taught us good values as well.
0: Βασικά είναι ένας συνδυασμός και των τριών που αναφέρατε, γιατί το οικογενειακό περιβάλλον το οποίο μεγάλωσα ήταν πάρα πολύ καλό. Οι γονείς μου ήταν πολύ κοντά στην οικογένεια και μας δίδαξαν βασικές αρχές και αξίες οι οποίες καθόρισαν τη ζωή μου. Υπήρχε εμπιστοσύνη, ελευθερία και ανεξαρτησία, και οι γονείς μου θέλαν το καλύτερο για μας. Επίσης, αυτό που ξανά σας θυμίσω πριν είναι ότι σαν παιδί ήταν πολύ ντροπαλή, το οποίο το ανέφερε, και πολύ μαζεμένη.
3: And I think also the time that I was growing up in the 70s and 80s was a wonderful time, because we, you know, we really were free to do what we wanted. There was no technology controlling and taking over our lives. So it was a fantastic time to grow up as a child.
0: Η εποχή που μεγάλωσα, η δεκαετία του 70 και η δεκαετία του 80, ήταν μια φανταστική εποχή για να μεγαλώσει κάποιος, ειδικά ένα παιδί, γιατί ήταν μια εποχή η οποία δεν είχε την ίδια τεχνολογία την οποία διαθέτουμε σήμερα. Δηλαδή, ο άνθρωπος και τα παιδιά ειδικά δεν ήταν εξαρτώμενα από την τεχνολογία, και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η εποχή αυτή ήταν μια ξεχωριστή εποχή.
1: What are a moment in your youth when you felt I don't belong here? Υπήρξε κάποια στιγμή στην νεότητά σου που αισθάνθηκες ότι δεν ανήκεις εδώ?
3: I think I never really felt I belonged, ever. I always felt different, and I don't know why. I think when I was at school, I was dyslexic, and in the 1970s, there was very little known about dyslexia. So most dyslexics were written off as stupid, but for some reason I knew I wasn't stupid, but I felt, I think it made me sort of, you know, retreat into myself, and I learned how to deal with things on my own. And so I always felt a little bit different and isolated.
0: Από μικρή ένιωθα διαφορετική από τους υπόλοιπους, καθώς είχα μία μορφή δυσλεξίας, η οποία στη δεκαετία την οποία μεγάλωσα, ο κόσμος είχε κατά κάποιο τρόπο άγνοια για την μαθησιακή, ας πούμε, δυσκολία αυτή, και γι' αυτό το λόγο ένιωθα κάποιες φορές απομονωμένη και διαφορετική από τους υπόλοιπους, αλλά αυτό είναι που με έπλασε κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή βρήκα καταφύγιο στον ίδιο μου τον εαυτό και έμαθα από μόνη μου πώς να διαχειρίζομαι δύσκολες καταστάσεις από μια μικρή ηλικία.
1: Do you remember the first time you truly felt free? Θυμάσαι την πρώτη στιγμή που ένιωσες αληθινά ελεύθερη?
3: I've always felt free. And I think that was because of the way my parents taught us and brought us up. I've always felt free.
0: Πάντα ένιωθα ελεύθερη και αυτή την αίσθηση της ελευθερίας, καθώς στο οικογενειακό μου περιβάλλον και οι γονείς μου μεγαλώνοντας μας έμαθαν να νιώθουμε αυτή την ελευθερία, και στην υπόλοιπη ζωή μου πάντα με συντρόφευε, πάντα ήμουν ελεύθερη.
1: Κυρίες και κύριοι, είσαστε στο ραδιόφωνο του Είναι Κεφαλονιά και έχουμε μια πολύ δυνατή συνέντευξη και συζήτηση με την κυρία Elspeth Beard, η οποία μας περιγράφει την αρχή, μας περιγράφει το ελεύθερο και δυνατό πνεύμα που ήταν, γνώριζε ότι είναι ξεχωριστή από τα μικρά της χρόνια, αντιμετώπισε δυσκολία στο σχολείο λόγω δυσλεξίας, η οποία τότε δεν ήταν ευρές γνωστή και που έκανε τα παιδιά να φαίνονται ανόητα ενώ δεν ήταν, και απλά δεν γνώριζε η εποχή πώς να τα διαχειριστεί. Μας μιλάει για την ανάγκη της για δράση. Και έχουμε εδώ μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση με εξαιρετική μετάφραση και από τον κύριο Μιχάλη Κόμη. Κάνουμε μια πολύ δυνατή συζήτηση και συνεχίζουμε από αυτή την αφετηρία και πάμε στη στιγμή που μια σκέψη έγινε απόφαση και μια απόφαση άλλαξε τα πάντα. Όπως είπαμε νωρίτερα, το 1982 η κυρία Elspeth Beard, σε ηλικία μόλις 23 ετών, πήρε τη μοτοσυκλέτα της και ξεκίνησε μόνη της για ένα ταξίδι χωρίς υποστήριξη που σήμερα θεωρούμε δεδομένη, και διένυσε περίπου 56.000 χιλιόμετρα μέσα σε 2 χρόνια, περνώντας από Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία και Βόρεια Αμερική. Αντιμετώπισε, όπως είπαμε, σοβαρές δυσκολίες οικονομικές αλλά και υγείας, επικίνδυνες καταστάσεις, δουλεύοντας ενδιάμεσα προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει. Και τελικά έγινε η πρώτη Αγγλίδα που ολοκλήρωσε το γύρο του κόσμου με μοτοσυκλέτα. Και κάπως έτσι μια απόφαση που ξεκίνησε σχεδόν αθόρυβα μετατράπηκε σε ένα ταξίδι που θα τη διαμόρφωνε για πάντα. Και συνεχίζουμε στην επόμενη ενότητά μας, ρωτώντας «How is such a bold idea born? Was it impulse or a plan?» Και ρωτάμε πώς γεννιέται μια τόσο τολμηρή ιδέα. Ήτανε αυθόρμητη ή ένα σχέδιο?
3: Well, it was not a plan. It was, I suppose it was an idea that slowly evolved over 5 or 6 years. I started riding bikes when I was 16 and had a small bike, then I bought a slightly bigger bike, and then I bought my BMW 600 in 1979.
0: Σίγουρα δεν ήταν προσχεδιασμένο, η αλήθεια είναι. Περισσότερο θα έλεγα ότι ήταν μια ιδέα η οποία αναπτύχθηκε καθώς μεγάλωνα. Στα 16 μου βασικά πήρα την πρώτη μου μηχανή, μετά πήρα ακόμα μια μεγαλύτερη μηχανή και κατέληξα στα 23 μου να πάρω την BMW στα 600 κυβικά, και εκεί θεωρώ ότι ήμουν έτοιμη.
3: And it was with the BMW I suddenly realized that you could go places with this, you could travel. And I did a trip to Scotland, that was my first trip, and then Ireland, and then around Europe in 1980. And then in 1981, I flew to Los Angeles and I bought an old 750 BMW and rode it from the west coast to the east coast of America. And it was somewhere on that journey, probably in the deserts of Arizona or something, I this crazy thought came into my mind, which was, I wonder whether it's possible to ride a motorbike around the world, because it was very different times then.
0: Με αυτή τη μηχανή λοιπόν, την BMW την πρώτη, έκανα τα πρώτα μου ταξίδια, πρώτα στη Σκωτία, στη συνέχεια στην Ιρλανδία, σε κάποια μέρη στην Ευρώπη, το 1980, και το 1981 πήρα ένα αεροπλάνο, βρέθηκα στο Λος Άντζελες, οδήγησα την μηχανή μου από την μία μεριά του Ειρηνικού στον Ατλαντικό, δηλαδή από την δυτική ακτή στην Ανατολική. Αγόρασα και μια μεγαλύτερη μηχανή, 750 κυβικά, άλλη μια BMW. Και εκεί άρχισα λοιπόν να συνειδητοποιώ ότι όλο αυτό είναι εφικτό, ότι όλη αυτή η ιδέα για να γυρίσει κάποιος στον κόσμο ή να ταξιδέψει γενικά με μηχανή είναι εφικτή. Και εκεί άρχισα να διαμορφώνεται ουσιαστικά και να εξελίσσεται στο μυαλό μου αυτή η ιδέα του ταξιδιού.
3: So the thought was there, but it wasn't something I ever actually thought I would do. It was the following year, it was a series of events that happened. I'd finished my first 3 years architecture, but I had ended up with a very lousy degree, and I was brokenhearted. I'd split up from my boyfriend at the time, so I was feeling miserable, and questioning whether I should continue with architecture or not. And so I decided to try and ride my bike around the world, as you do.
0: Εκεί λοιπόν υπήρχε αυτή η ιδέα στο μυαλό μου. Δεν ήξερα κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί, αλλά υπήρχε αυτή η ιδέα. Αλλά η επόμενη χρονιά είναι το εφαλτήριο για όλη την υπόλοιπη διαδρομή μου, όπου και αποφύτησα μετά από 3 χρόνια από τη σχολή αρχιτεκτόνων, αλλά όχι με έναν καλό βαθμό, με έναν κακό βαθμό. Αυτό με απογοήτευσε αρκετά, δεν μου άρεσε. Επίσης, εκείνο το διάστημα χώρισα και με την τότε μου σχέση με το αγόρι μου και ήταν μια περίοδος η οποία δεν ένιωθα καλά με τον εαυτό μου και έτσι, κάπως έτσι αποφάσισα να πάρω το μηχανή μου και να φύγω, να ταξιδέψω. Είχα την ανάγκη να φύγω.
1: Κάπου εκεί, κυρίες και κύριοι, μας λέει η κυρία Μπίρτ, ανάμεσα στην δυτική και ανατολική ακτή των ΗΠΑ, στις ερήμους της Αριζόνα, μεστώνει λοιπόν η ιδέα μέσα στο μυαλό της να γίνει κάτι τέτοιο. Γίνεται αρχιτέκτονας, λοιπόν, η κυρία Μπίρτ, και θα ξεκινήσει το ταξίδι, αλλά πριν ξεκινήσει, what frightened you most before you left? Τι ήταν αυτό που σε φόβιζε περισσότερο πριν ξεκινήσεις?
3: I think traveling alone as a woman, I was aware was possibly going to be dangerous and had risks, but I was prepared to accept those risks to do what I wanted to do. And I think it was the feel, because you have to understand that then, with no mobile phones, no technology, nothing, when I was out in the world, I was completely alone. I had no backup, I had no safety net, I had to completely rely on myself and I think that, you know, I wasn't sure how I would be able to, to deal with that and whether I would be able to do it.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος αλλά και ρίσκο. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν ότι μια γυναίκα μόνη το να ταξιδεύει και να εκτίθεται σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα είχε μια μορφή επικινδυνότητας, αλλά είναι μια απόφαση που πήρα πολύ συνειδητά και ήξερα ότι θα πρέπει να είμαι εγώ και ο εαυτός μου στο ταξίδι αυτό, καθώς θα έβαζα τον εαυτό μου σε έκθεση σε όλα αυτά τα μέρη τα οποία πήγαινα και σε μια εποχή στην οποία δεν υπήρχε τεχνολογία, δεν υπήρχε GPS, αλλά ήμουν έτοιμη να το αντιμετωπίσω αυτό που θα ερχόταν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με φόβιζε.
1: Did the people close to you believe you would actually do it. Οι άνθρωποι που ήταν κοντά σου πίστευαν ότι πραγματικά θα το καταφέρεις και θα το κάνεις.
3: I don't think anybody believed I would do it. I think my friends sort of, you know, I mean, they didn't quite laugh at me, but they thought I would be back in 2 or 3 months' time. But then, you know, because so few people had ridden around the world then, it was such an unknown thing that I was doing. It was, I can kind of understand, I mean, I didn't even know whether I could do it or not. So, but I don't think any of my friends or family actually thought I would do it.
0: Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι κανείς από την οικογένειά μου, τους φίλους μου και το κοντινό μου περιβάλλον πίστευε ότι θα τα καταφέρω. Δεν είναι ότι δεν πίστευαν σε μένα ή ότι γελάγαν με αυτό που θα έκανα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θεωρούσαν ότι σε 2-3 μήνες θα είμαι πίσω, καθώς εκείνη την εποχή αυτό ήταν λίγο άγνωστο, όχι μόνο για γυναίκα, αλλά γενικότερα όλο αυτό που ήθελα να κάνω δεν ήταν χαρτογραφημένο, ας πούμε. Η κίνησή μου ήταν σε άγνωστα μέρη, οπότε ούτε και εγώ ίδια δεν ήξερα αν θα τα καταφέρω. Παρ' όλα αυτά το έκανα.
1: Do you remember your thoughts on the last night before departure? Did you manage to sleep?
3: I don't think I managed any sleep at all. I'm sure I was probably, I can't actually remember, but knowing me, I was probably just running through in my mind everything I had packed, and had I packed enough, and did I have everything I needed, and I would imagine, but I can't remember. But I'm sure I didn't sleep.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά δεν πιστεύω ότι κοιμήθηκα εκείνο το βράδυ. Βασικά δεν κοιμήθηκα εκείνο το βράδυ. Πάρα πολλά πράγματα περνούσαν από το μυαλό μου, και κυρίως αν όλα αυτά τα οποία είχα προετοιμάσει, είχα πακετάρει να πάρω μαζί, τα έχω στην πραγματικότητα πάρει. Δηλαδή αν έχω αφήσει κάτι πίσω. Αυτά τα πράγματα σκεφτόμουν το βράδυ πριν φύγω, και ο ύπνος μάλλον ήταν πολυτέλεια εκείνο το βράδυ.
1: Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ο δρόμος ξεκινάει. Όχι όπως τον φανταζόμαστε, αλλά όπως πραγματικά είναι. Η ερώτηση που απαντήθηκε τελευταία ήταν αν είχε καταφέρει να κοιμηθεί πριν το ταξίδι της η Elspeth, ή αν θυμόταν κάποιες σκέψεις. Και πάμε στην επόμενη ενότητα, λοιπόν, όπου το ταξίδι πραγματικά ξεκινάει. In those first days of your trip, did you ever think, even for a moment, I made a mistake? Εκείνες τις πρώτες μέρες, σκέφτηκες έστω για μια στιγμή ότι έκανα λάθος?
3: I don't think I thought I've made a mistake. I certainly questioned what I was doing. Why am I doing this? What am I doing this for? I mean, I was only 23 years old when I left, and the world then seemed like a much larger place than it is now. And I had very little experience and very little idea of what I was doing. But in some ways, I think that helped. You know, if you don't know things, you're not afraid of things. So I think, you know, I just... So certainly not a mistake, but I certainly questioned whether it was a, you know, whether I was doing or why I was doing it.
0: Σίγουρα δεν σκέφτηκα ότι αυτό είναι ένα λάθος. Παρ' όλα αυτά, σε πολλές φάσεις του ταξιδιού αναρωτήθηκα, και ερχόμουν αντιμέτωπη με τον εαυτό μου, κατά πόσο έχω πάρει τη σωστή απόφαση ή όχι. Γενικότερα ο κόσμος τότε φάνταζε πολύ μεγαλύτερος από τον κόσμο τον οποίο έχουμε σαν ιδέα σήμερα. Οπότε σίγουρα δεν ήταν και δεν πίστεψα ποτέ ότι έκανα λάθος, αλλά πάρα πολλές φορές ήρθα αντιμέτωπη με τον εαυτό μου και αναρωτιόμουν αν έχω πάρει κάποιες σωστές αποφάσεις και κάποιες, σε κάποιες σημαντικές στιγμές του ταξιδιού.
1: Asimov was saying, Elspeth, that if knowledge begins problems, ignorance cannot solve them. So, was there a time when you were truly afraid of for your life? Υπήρξε χρόνος που πραγματικά φοβήθηκες για τη ζωή σου?
3: I think the hardest times were when I had accidents, when I fell off and had accidents. And I think one of my biggest fears was falling off my bike, ending up on the side of the road in a ditch, injured, and just dying because nobody knew I was there. I mean, my parents didn't know. I mean, I would phone home once a month, and in between, they had absolutely no idea where I was. And I think, so that was my biggest fear, was having an accident and just lying on the side of the road and nobody finds me. And I just die, because I can't obviously phone anybody. So I think that was probably my biggest fear. And I found when I got ill was very difficult times as well. Trying to look after yourself when you've got dysentery or hepatitis is quite difficult when you're on your own.
0: Σίγουρα αυτό που φοβήθηκα ή φοβόμουν κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μου ήταν τα ατυχήματα. Καθώς ήμουν μόνοι, πολλές φορές στη μέση του πουθενά, σε μεγάλες διαδρομές, και ο μεγαλύτερος μου φόβος ήταν να πάθω κάποιο ατύχημα, να πέσω σε κάποιο χαντάκι χτυπημένη και στην πραγματικότητα να μην με βρει ποτέ κανένας και να πεθάνω εκεί σε αυτό το χαντάκι. Οπότε αν κάποιος φόβος ήταν στο μυαλό μου και το διάστημα ήταν αυτός. Και η αλήθεια είναι ότι οι γονείς μου δεν είχαν καμία ιδέα για το που βρίσκομαι για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Δηλαδή μπορεί να περνούσε και ένας μήνας και να μην είχαν νέα μου, γιατί έβρισκα τηλέφωνο σε διάφορα μέρη περίπου μία φορά το μήνα. Οπότε στο μεσοδιάστημα οι γονείς μου δεν είχαν καμία ιδέα για το που βρίσκομαι και το τι κάνω. Και αν μου συνέβαινε κάποιο ατύχημα, μάλλον δεν θα το μάθαινε ποτέ κανείς ή θα το μάθαινε πολύ ετεροχρονισμένα. Επίσης, άλλο ένα πράγμα το οποίο με έκανε να φοβάμαι είναι οι ασθένειες, οι οποίες και αντιμετώπισα, αλλά και ήξερα ότι μπορεί να υπάρχουν σε κάποια μέρη τα οποία είναι τελείως διαφορετικά από το μέρος το οποίο ερχόμουν εγώ.
1: What is it like to be a solo female traveler in countries where that is not accepted? Πώς είναι να είσαι μία μόνη γυναίκα ταξιδιώτησα σε χώρες που δεν ήταν αποδεκτό και δεν είναι αποδεκτό?
3: Well, one of the advantages I had was that because so few women rode motorbikes in those days, everybody assumed I was a man. So as long as I kept my full face helmet on and I always wore very unattractive clothes, so they were very loose fitting. And so I think I felt safe when I was on the bike. Everybody assumed I was male. And in certain countries, like Iran, I would keep my helmet on all day. If I went to the market, I just kept my helmet on. And it was just easier. It drew less attention. And it made it safer for myself.
0: Η αλήθεια είναι ότι εκείνες τις εποχές κανείς δεν θα πίστευε ότι θα μπορούσε να βρει μια γυναίκα αναβάτη. Όλοι με περνούσαν για άντρα, ειδικά όταν φορούσα το κράνος μου και τη στολή μου και το full face που κάλυπτε τα στοιχεία του προσώπου μου. Επίσης, η στολή μου ήταν πάρα πολύ loose, δηλαδή πολύ πιο oversize, μεγαλύτερη από αυτή που θα μπορούσα να φορέσω σαν γυναίκα, και αυτό το λόγο την έκανε μη ελκυστική και έτσι υπέθαταν όλοι ότι είμαι άντρας και δεν είμαι γυναίκα, και αυτό είναι κάτι το οποίο βοηθούσε πάρα πολύ. Αλλά και σε χώρες οι οποίες ας πούμε ήταν θεωρητικά πιο επικίνδυνες, όπως ας πούμε όταν διέσχισα το Ιράν, η αλήθεια είναι ότι δεν έβγαλα ποτέ το κράνος μου, το φορούσα όλη μέρα. Όταν πήγαινα σε κάποιο μάρκετ να αγοράσω πράγματα, φορούσα το κράνος μου και το κρατούσα μέχρι και το βράδυ. Και αυτό έκανε την κατάσταση λίγο πιο ασφαλή. Δηλαδή μείωνε πάρα πολύ τους κινδύνους το να με περνάει ο κόσμος για άντρα και να μην βγάζω τη στολή μου.
1: What did you learn from people who didn't speak your language?
3: Oh. Well.
1: Ρωτήσαμε, συγγνώμη, Elspeth, ρωτήσαμε αν έμαθε κάτι από ανθρώπους που δεν γνώριζαν τη γλώσσα της.
3: What did I learn? Oh, I'm not sure. I mean, I learned that most people around the world are friendly, lovely, wonderful people. I suppose in certain countries, in Buddhist countries, I would talk to some of the monks in the monasteries and learn a bit about their philosophy and of life. I don't know. I mean,
1: What was the most unexpected act of kindness you experienced? Συγγνώμη, Μιχάλη.
0: That's fine.
3: Oh.
1: Θέλεις να το...
0: No,
1: ναι, για να μην έρθουν πολλά.
0: Okay. Okay. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έμαθα από ανθρώπους που δεν μιλούσαν με την ίδια γλώσσα όσο ταξίδευα είναι ότι οι άνθρωποι είναι αξιαγάπητοι, ευγενικοί, υπέροχοι, και αυτό είναι ένα υπέροχο συνέστημα, και ειδικά σε κάποιες χώρες οι οποίες, ας πούμε, ήταν βουδιστικές, πιστεύαν Mm-hmm. στον Βούδα, έκανα κάποιες συζητήσεις με μοναχούς για τη ζωή την ίδια, για τα υπαρξιακά, για τη φιλοσοφία γύρω από πάρα πολλά πράγματα, και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν ένα υπέροχο συνέστημα να μιλάω με αυτούς τους ανθρώπους εκεί, όσο μπορούσα να μιλήσω.
1: Και ρωτάμε τώρα την κυρία Μπίρτ, ποια ήταν η πιο απροσδόκητη πράξη καλοσύνης που έζησε. What was the most unexpected act of kindness you experienced?
3: Oh, many, many. I think one was when I had my second accident in Thailand, and it happened. So basically, I hit a dog, and I slid up the road, ended up in a ditch, and I broke my toe, and I was really quite badly bruised, and my bike needed. Some work done, and this Thai family came out, and I stayed with them for a week, and they looked after me, and then probably the second one was the official entering into Iran, where he allowed. It's a long story, but so my. Well, maybe you should translate that.
0: All right, okay. I'll do it now. All right, okay.
3: And then we'll get story.
0: Yeah. Because I want to hear the story too, you know.
3: Yeah.
0: Okay. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές ήταν αυτές οι πράξεις, ας πούμε, που με εξέπληξαν, οι πράξεις αγάπης ή καλοσύνης, τις οποίες βίωσα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μου. Αλλά θυμάμαι στο δεύτερο μου ατύχημα συγκεκριμένα, όπου βρισκόμουν στην Ταϊλάνδη και χτύπησα με τη μηχανή ένα σκύλο και βρέθηκα σε ένα χαντάκι χτυπημένη. Έσπασα το δάχτυλό μου, είχε μελανιάσει και άλλα σημεία στο σώμα μου, και μια οικογένεια εκεί από την Ταϊλάνδη με περιέθαλψε. Έμεινα μάλιστα μαζί τους για μια ολόκληρη εβδομάδα και ήταν εξαιρετική μαζί μου και πάρα πολύ φιλόξενη, και κατάφερα και έτσι να επιδιορθώσω και τη μηχανή μου, η οποία χρειαζόταν να πάει σε μηχανικό. Και τώρα... Πάμε στο intro για μια δυνατή ιστορία από ό,τι φαίνεται στο Ιράν, την οποία θα ακούσουμε από την Elspeth τώρα.
3: So, story number two.
0: Okay.
3: My carnet de passage, which is like a passport for your bike, and you need to have this in order to import your bike into different countries around the world. And to get your carnet, you need to deposit a bond with the Automobile Association in the country. And the amount of bond you put down depends. I hope you're concentrating.
0: I am. I'm focusing.
3: So the amount of money that you have to give as a bond depends on what countries you tell them you want to take your bike into. So I paid £1,500 for my carnet, but if it included Iran, it went up to £4,500.
2: From 150?
3: From 1,500 to 4,500.
2: Okay.
3: And I was organising this when I was in Australia. And I remember thinking, Iran, long way away, might never get there. I didn't have the money. So my carnet was not valid to get my bike into Iran. And so I got to the border with Iran, and I knew, technically, I didn't have a document to get my bike into the border, into the country. And the custom official was, so I went into his office, and the list of the countries was written on the front of the document. And Iran was not there. And so I handed him the carnet, hoping he wouldn't notice that Iran was missing, but of course he did. And then he gave me a very strange look a few times.
2: Okay.
3: And then he got this pen, and he slid this pen across this table, across the table towards me. And as he slid the pen across the table, he looked out of the window. I picked up the pen, I wrote Iran onto the list of the end of the list of the countries. He looked back, he took the carnet and he stamped it. Off you go. That was real kindness.
0: Ωραία. Έχουμε όντως μια πάρα πολύ ωραία ιστορία εδώ να διηγηθούμε. Και η αλήθεια είναι ότι έδωσα προσοχή, για να μην κάνω κάποιο λάθος. Λοιπόν, η δεύτερη λοιπόν ιστορία και πράξη καλοσύνης που θυμάμαι ήταν όταν ήμουν στα σύνορα με το Ιράν. Ήθελα δηλαδή να διασχίσω τη χώρα του Ιράν με τη μηχανή μου. Για να μπεις από μία χώρα σε μία άλλη πρέπει να έχεις κάποια έγγραφα μαζί, ένα τύπου διαβατήριο για την μηχανή, το οποίο συνοδεύεται και με κάποια μηχανολογικά, τα οποία έγγραφα αυτά, για να μπορείς να μπεις σε μία χώρα καθώς ταξιδεύεις, πρέπει να τα έχεις τσεκάρει, ας πούμε, να τα έχεις διαμορφώσει νωρίτερα. Και έτσι λίγους μήνες πριν, όταν ήμουν στην Αυστραλία και κοίταγα, ας πούμε, το διαβατήριο της μηχανής μου και τα έγγραφά μου και έκανα τα σχέδιά μου για τα επερχόμενα ταξίδια, όταν είδα το Ιράν, το οποίο είναι μια τεράστια χώρα και έχει πάρα πολλές έτσι διαδρομές τις οποίες θα μπορούσα να διασχίσω, ήθελα πολύ να πάω, αλλά υπήρχε μια τεράστια οικονομική διαφορά. Δηλαδή, οι χώρες τις οποίες είχα τσεκάρει εγώ νωρίτερα ήταν στα 1500 pounds, αλλά για να μπω στο Ιράν έπρεπε να δώσω 4.500 pounds. Ή μάλλον να μπω και στο Ιράν, δηλαδή υπήρχε μια διαφορά 3.000 pounds, που για την εποχή φαντάζομαι ήταν αρκετά υψηλή. Οπότε δεν το συμπλήρωσα στο διαβατήριο αυτό της μηχανής, στα έγγραφά μου. Δεν είχα λοιπόν την άδεια να μπω στο Ιράν. Παρ' όλα αυτά εκεί ήμουν, στα σύνορα, έφτασα στο Τελωνείο. Ήταν ένας κύριος σε ένα γραφείο ο οποίος με υποδέχτηκε. Όταν του άφησα το διαβατήριο της μηχανής, το οποίο είχε τη λίστα με τις χώρες στις οποίες είχα συμπεριλάβει μέσα και είχα πληρώσει για να μπω, προφανώς έλειπε το Ιράν. Ο κύριος αυτός με κοίταξε αρκετές φορές και σε κάποια φάση πήρε το στυλό του και το άφησε να ρολάρει πάνω στο γραφείο, και εκείνη την ώρα κοίταξε αλλού, κοίταξε από το παράθυρο, σαν να μου γνέφει, σαν να μου κάνει νόημα, ήρθε η ώρα να το συμπληρώσεις. Οπότε το κατάλαβα, πήρα το στυλό, συμπλήρωσα τη λέξη Ιράν, του έδωσα πίσω το στυλό, γύρισε, με κοίταξε, μου χαμογέλασε, του χαμογέλασα και εγώ, και έτσι ακριβώς μπήκα στο Ιράν. Και αυτό ήταν μια τεράστια πράξη καλοσύνης. Οπότε τον ευχαριστώ πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Αλλά managed to deal with loneliness when there was no one to talk to. Πώς κατάφερε να αντιμετωπίσει τη μοναξιά όταν δεν υπήρχε εκεί κανείς για να μιλήσει μαζί του?
3: Yes, I did get very, very lonely. And I found the whole journey quite isolating, because there were people didn't ride motorbikes around the world then, so I didn't meet. I only met one other motorcyclist in over 2 years. So I And I think I wasn't sort of part of the, you know, the backpackers crowd. I was separate.

0: to them. And I did get very, very lonely. I used to talk to myself a lot. I used to sing to myself a lot in my helmet. I think the worst countries were like Australia, where it was just these thousands and thousands of miles of nothing. And that was pretty lonely. But I'm kind of quite good on my own. As I said, I always felt quite different and quite alone as a child. But it wasn't easy. It was not easy.
1: Η αλήθεια είναι ότι αντιμετώπισα την μοναξιά και ένιωσα σε πάρα πολλές στιγμές απομονωμένη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν πολλοί άλλοι μοτοσυκλετιστές στον δρόμο. Οπότε θυμάμαι να γνώρισα χαρακτηριστικά έναν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου. Επίσης δεν ήμουν ποτέ μέρος των backpackers, ας πούμε, μηχανόβιων. Δηλαδή δεν ήμουνα σε κάποια αγέλη, να το πω έτσι διαφορετικά. Ήμουνα πιο πολύ μόνη μου. Και η αλήθεια είναι ότι πέρασα πάρα πολλές μέρες και ώρες μόνη μου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον εαυτό μου, καθώς διέσκιζα αυτούς τους ατελείωτους δρόμους της Αυστραλίας, να μιλάω στον εαυτό μου, να τραγουδάω στον εαυτό μου για να περάσει η ώρα. Και είναι οι δυσκολίες αυτές που αντιμετώπισα. Παρ' όλα αυτά όμως έχω να πω ότι από παιδί μου άρεσε να είμαι μόνη μου. Τα είχα καλά με τον εαυτό μου. Οπότε όλο αυτό, κι ας ένιωθα μοναξιά ή απομόνωση, το αντιμετώπισα.
2: Ναι, παρακαλώ. Βεβαίως.
3: Ήθελα να πω, το βιβλίο της Elspeth είναι φοβερό. Είναι πολύ παραπάνω από μόνο ένα ταξίδι με μοτοσυκλέτα και μια κοπέλα. I'm going to say this in English and then I'll have Mike. I just said your book's fantastic and it's much more than that. But I have two quotes that kind of relate to this subject. I have more, but I'm only, these just kind of hit. One quote is, sometimes solitude was my best companion. These are her words. So sometimes solitude was my best companion on your trip, you wrote. And the other one, which might relate to earlier, but a little bit here, to ultimately, I didn't belong anywhere, a very lonely place to be. So δεν ξέρω αν θες να τα πεις αυτά, Mike.
4: Ναι,
3: είναι από το βιβλίο της και εκεί να τα βλέπεις.
1: Οκ. Δύο ατάκες έχει έτσι υπογραμμίσει ο Τζον από το βιβλίο της Elspeth για τον γύρο του κόσμου. Η μία είναι ότι πολλές φορές ένιωθα ότι η μοναξία ή η απομόνωση είναι ο καλύτερος μου σύντροφος. Και η δεύτερη ατάκα η οποία υπογράμμισε ο Τζον είναι ότι στην τελική, τελικά, δεν άνοικα πουθενά. Και αυτό είναι ένα πολύ μοναχικό μέρος για να βρίσκεσαι, το πουθενά.
0: And I think, sorry, one other thing I felt, and is also in the book, is that loneliness is a high price to pay for independence.
3: Yes.
1: Ναι, εδώ υπογραμμίζει η Elspeth ότι είναι ένα, η μοναξιά ουσιαστικά είναι ένα πάρα πολύ ψηλό κόστος που πρέπει κάποιος να πληρώσει για να πάρει την ανεξαρτησία του ή αλλιώς την ελευθερία του.
2: Είναι πολύ δυνατό. Είναι πολύ δυνατό αυτό που ακούσαμε μόλις από την κυρία Elspeth. Το τίμημα λοιπόν της ανεξαρτησίας μπορεί να είναι η μοναξιά. Was there a moment when you felt you broke? Υπήρξε κάποια στιγμή που αισθάνθηκες ότι έσπασες? Psychological.
0: No, not really. There were certain times that I really had to pull myself together and make myself carry on. I think that, as I said, the hardest times were when I had accidents. So when I'd fallen off my bike and I was injured, and I had to, you know, I had nobody to help me. I had to fix my bike myself. I had to then get better myself, and then I had to get back on the bike again and go again. And I think times like that were tough, especially in Australia when I cartwheeled the bike in the outback in Australia, and that was, getting back on the bike, I remember, was quite scary. Mm-hmm. I was quite frightened to get back on the bike and carry on.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έσπασα ποτέ ψυχολογικά, αλλά υπήρξαν πάρα πολλές στιγμές μέσα και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μου που ένιωσα, ας πούμε, ότι πρέπει να συγκροτηθώ, να βοηθήσω τον εαυτό μου να ξαναμπεί στην πορεία την οποία είχα επιλέξει. Τα ατυχήματα βασικά ήταν αυτά τα σημεία στο ταξίδι μου που με δυσκόλεψαν, και σίγουρα το να πρέπει μόνη μου να περιθάλψω τον εαυτό μου σε στιγμές που είχα ατυχήματα ή να ξαναφτιάξω μόνη μου τη μηχανή μου ήταν δύσκολα, και θυμάμαι και χαρακτηριστικά στην Αυστραλία όταν διέσχιζα την Αυστραλία που εκείνη η περίοδος ήταν αρκετά δύσκολη, και όταν έπρεπε να ξανανεύω στη μηχανή μετά από κάποιο ατύχημα, ήταν ένα διάστημα δύσκολο.
0: But I think also I had a very different mindset to the way people travel now. 45 years ago, if you were traveling around the world with a motorbike, they would write the bike into your passport, so you were not allowed to leave the country without your motorbike. So now when people travel around the world, they can leave their bikes in various places, they can fly home, they can earn a bit more money, if they're ill they can just fly and leave their bike and come back. That for me was not an option, and so I can honestly say it never once crossed my mind I'm going to go home now, because I knew I couldn't. Mm. I was, me and my bike, we were chained together. And the only way I was going to get home was to sit on my bike and ride her home. And I just knew I had to get through whatever I had to in order to do that. So it was never a thought or never an option just to give up and go home.
1: Η αλήθεια είναι ότι πριν 45 χρόνια που έκανα το ταξίδι, είχα μια τελείως διαφορετική προσέγγιση και νοοτροπία ταξιδιού σε σχέση με αυτή που έχουν οι άνθρωποι που ταξιδεύουν σήμερα. Και ο λόγος είναι ότι τότε, όταν κάποιος ταξίδευε με μηχανή, κατά κάποιο τρόπο ήταν δεμένος με μια αλυσίδα, μεταφορικά μιλώντας πάντα, με τη μηχανή του, καθώς ο αναβάτης και η μηχανή ήταν από το ίδιο έγγραφο δεμένοι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν μπορούσα να κάνω αυτό που κάνει σήμερα ο κόσμος, ο οποίος μπορεί να ταξιδεύει με μία μηχανή και για το χύψη λόγο αποφασίζει να αφήσει τη μηχανή στη χώρα την οποία βρίσκεται, να ταξιδέψει πίσω στο σπίτι του για λίγο διάστημα, για λίγες μέρες, για κάποιους μήνες, και να επιστρέψει μετά να πάρει τη μηχανή του, ή να φύγει με αεροπλάνο και να δηλώσει ότι θέλει η μηχανή του να μπει σε ένα box, ένα container και να γυρίσει πίσω. Οπότε για αυτό το λόγο ήξερα ότι ο μοναδικός τρόπος να γυρίσω σπίτι μου είναι εμένα να καβαλάω την μηχανή μου και να γυρνάω οδηγώντας στο σπίτι μου, καθώς δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο του Ιν Κεφαλονιά και την εκπομπή Viva Voce στο FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό αναγκαίο διάλειμμα του σταθμού και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Μείνετε μαζί μας, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Συζητάμε με την κυρία Elspeth Beard. Το ειδικό βάρος της παρουσίας της βαραίνει σήμερα τα μικρόφωνα του στούντιο στο Ιν Κεφαλονιά. Μείνετε μαζί μας και επανερχόμαστε.
4: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
5: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε στο ραδιόφωνο Twin Κεφαλονιά και στην εκπομπή Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ ξεχωριστή εκπομπή με πολύ θετικό κλίμα μέσα στο στούντιο. Πρώτη φορά με 4 συμμετέχοντες. Είμαστε εδώ με την κυρία Elspeth Beard, τον κύριο Τζον Κουρκουμέλη και τον κύριο Μιχάλη Κόμη. Κάνουμε μια πάρα πολύ ζωντανή συζήτηση. Αυτό που λέει και ο τίτλος μας, Viva Voce. Έχουμε μια ζώσα φωνή σήμερα εδώ στο στούντιο του In Κεφαλονιά, που μας λέει καταπληκτικά πράγματα από εμπειρίες μοναδικές, από φθέγματα που δύσκολα προκύπτουν παρά μόνο μέσα από μια δύσκολη διαδρομή.

0: ωραία, και γίνεται και στην Ελλάδα, σε 15 μέρη στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό το event? Αυτό το event είναι να στηρίσουμε άντρες, αλλά specifically, η λέξη specifically είναι Mike.
1: Συγκεκριμένα.
0: Ναι, για καρκίνο προστάτη και mental health, ψυχική υγεία ανδρών. Και είναι η τρίτη χρονιά που το κάνουμε εδώ στην Κεφαλονιά. Η πρώτη χρονιά είχαμε 20 επιβάτες.
2: Αναβάτες.
0: Καλύτερα, το ήξερα. Και πέρυσι είχαμε 72 και φέτος νομίζω μπορεί να πάμε παραπάνω από 100. Το άλλο πολύ καλό είναι ότι για τρίτη φορά πάλι θα μπούμε πρώτοι στην Ελλάδα, σε όλη στην Ελλάδα, από τα 15 μέρη που μαζέψαμε λεφτά, που περίπου 30% θα κάτσει εδώ στην Κεφαλονιά να βοηθήσουν κάτι πρόγραμμα καρκίνο για άντρες και αυτά. So, αυτό είναι πάρα πολύ καλό και ευχαριστούμε όλοι που ήταν sponsors και όλα αυτά. Δεν κάνουμε μόνο το... αυτό το event θα γίνει στις Καταβόητρες. 5:30-6 κάπου εκεί να έρθετε αν έχεις μηχανή ή scooter και να ντυθείτε στα καλά σου. Δεν ξέρω αν τα είπα καλά και αυτό.
2: Ναι.
0: Και θα φύγουμε ακριβώς στις 6:30 και είμαστε πολύ χαρούμενοι ότι έχουμε ένα legend, η Elspeth Beard, που θα μας πάει βόλτα, η Elspeth. Θα φύγουμε 6:30, θα πάμε γύρω της Λάσης μέχρι Κουρκουμελάτα, θα γυρίσουμε, θα περάσουμε στο λιμάνι Αργοσόλη και πίσω κατά Βότρες, 7:30 θα γυρίσουμε. Και μετά θα έχουμε ένα φοβερό ήλιο βασίλημα dance party, που είναι ανοιχτό για όλους. Θα έχουμε και κάτι, πώς θα λες, raffle tickets, prizes,
2: λοταρία και αυτά.
0: Και να έρθετε πάλι και θα έχουμε γραβεία για καλύτερο μοτοσυκλέτα, καλύτερος ντυμένος, καλύτερο μουστάκι που το πήρε ο Μάικ πέρυσι και καλύτερος χορευτής.
2: Not this year.
0: Ναι, ωραία, είναι ωραία και φέτος.
2: I'll go for the best
0: dancer. Αλλά με πολύ χαρά θα ήθελα να δω κόσμο. Δεν χρειάζεται να έχεις μηχανή, να έρθείτε μετά 7:30-8 να έρθείτε στο πάρτι. Αυτά, νομίζω τα είπα, έχω κάτι άλλο να πω για αυτό.
2: Όχι, θα ήθελα εγώ να σημειώσω κάτι.
0: Ναι, πες μου.
2: Ότι φυσικά είναι όλοι ευπρόσδεκτοι στο event αυτό, καθώς γίνεται για πάρα πολύ καλούς σκοπούς και κατά τη διάρκεια της βόλτας φυσικά, αλλά και στο πάρτι που θα ακολουθήσει. Απλά θα ήθελα να σημειώσω ότι το event αυτό έχει θέμα, είναι θεματικό. Δηλαδή, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι επειδή δεν έχεις την κλασική, την κατάλληλη μηχανή, δεν είσαι ευπρόσδεκτος, αλλά αυτό που θέλουμε πάρα πολύ να βγάλουμε προς τα έξω και να σημειώσουμε είναι ότι το θέμα είναι gentleman's rights. So, η ενδυμασία είναι αυτή που θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, θέλουμε να δούμε ανθρώπους καλοντυμένους, θέλουμε να δούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο concept και θέλουμε να δούμε ανθρώπους οι οποίοι χαίρονται που βρίσκονται εκεί και σέβονται, ας πούμε, την όλη διαδικασία. Δηλαδή, χίλιες φορές να έχεις μια μηχανή η οποία είναι εκτός concept και να είσαι εντός concept από την άποψη ενδυμασίας παρά το ανάποδο. Ναι. Αυτά μόνο και είναι όλοι ευπρόσδεκτοι φυσικά.
0: Ευχαριστώ που το είπες και αυτό. Το άλλο που ήθελα να πω, φέραμε και την Elspeth, θα χαρούμε πολύ γιατί βλέπω στο νησί πολλές κοπέλες με scooters και μοτοσυκλέτες. Και πέρυσι είχαμε την πρώτη κοπέλα που ήρθε μαζί μας και φέτος έχουν γραφτεί νομίζω 4-5 μέχρι τώρα και ο πρώτος που έχει μαζέψει τα πιο πολλά λεφτά είναι κοπέλα, η Sarah Martin. So, που είναι πολύ ωραία, πες.
2: Να το πω στα αγγλικά, we can add a twist
0: okay.
2: to the award this year, last okay. minute twist.
0: Like
2: we can give the best female women's award in general.
0: Okay. Ωραία, οκ. Κάτσε να
1: σκεφτούμε.
0: Αυτό δεν ξέρω ακόμα ακριβώς τι είναι αυτό, αλλά θα τα πούμε. Ωραία, οκ.
2: For the general outfit, you know?
0: Yeah, we can, in addition to...
2: Yeah, okay. In addition to the other four.
0: I've given awards.
2: All right.
0: Και το άλλο φέτος... Το άλλο φέτος θα δώσουμε για πρώτη φορά έκπληξη, δεν το λέμε ποιος είναι ακόμα, αλλά για πρώτη φορά θα έχουμε Mr. Κεφαλονιά DGR 2026. So, κάποιος που έχει βοηθήσει, γιατί ο gentleman, ο distinguished

0: Gentlemen, δεν είναι μόνο πώς δίνεται ή τι οδηγάει, μοτοσυκλέτα και αυτά, είναι τι κάνει για μια κοινότητα. Mm-hmm. Και έχουμε κάποιον που τον ξέρω 40-50 χρόνια εδώ και έχει βοηθήσει το νησί πάρα πολύ και θα είναι ο πρώτος μας Mr. DGR Κεφαλονιά. So, αυτά. Πάλι, θα χαρούμε πολύ. Δεν θέλω να πω, ο Σταύρος μου είπε που δεν είναι Παπαράκης. Θα κεράσω όποιος είναι εκεί, αλλά μου λέει μην το πεις στο Σταύρο. Αλλά θα το πω. Τέλος πάντων, θα χαρούμε πολύ να έρθετε να πέρασουμε καλά και για καλό σκοπό. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τον κύριο Τζον Κουρκουμέλη. Που μας είπε και τον κύριο Μιχαλικό, που μας είπαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για το αυριανό event, στο οποίο και εμείς καλούμε όλους και όλους να συμμετέχουν. Μου έκανε εντύπωση, Μιχάλη, στην σχετική ανάρτηση για το event, που υπήρξε μια αντίδραση ως προς το καλό ντύσιμο. Και έτσι μου δίνεις την ευκαιρία με την τοποθέτησή σου να διευκρινίσουμε εδώ και από τον αέρα, ότι δεν είναι κάτι, ας το πούμε, υποχρεωτικό ή κάτι. Είναι μια επιλογή. Όποιος θέλει μπορεί να το κάνει. Αν κάποιος δεν εκφράζεται μέσα από αυτό, ασφαλώς και δεν υποχρεώνεται να το κάνει. Είναι ένα κόνσεπτ, είναι μια ιδέα. Που το πάει έτσι αυτή η διοργάνωση. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε στη διαδικασία γιατί αυτοί φοράνε τα κουστούμια τους και οδηγάνε. Δεν χρειάζεται ακόμα και σε αυτό να υπάρξει ένας αντίλογος. Είναι ένα κόνσεπτ, είναι μια εκδήλωση. Με πολύ χαρά εμείς θα συμμετέχουμε. Εγώ που δυστυχώς έχω πουλήσει τη μοτοσυκλέτα μου, θα ενίκιασα για να συμμετέχω και θα χαρώ πάρα πολύ που θα είμαι εκεί και πιστεύω θα είναι και τεράστια τιμή σε όσους αγαπάνε τη μηχανή και σε ειδικά σε όσους έχουν BMW να οδηγήσουν δίπλα στην πρέσβυρα της BMW, την κυρία Elspeth Beard. Είναι μια τεράστια τιμή. Εγώ προσωπικά αν είχα BMW θα έκανα και γιγαντοαφίσα τη φωτογραφία της μηχανής με την κυρία Elspeth Beard δίπλα. Ο Μιχάλης θα το κάνει.
0: Δεν είπαμε ποιος, δεν πειράζει, αλλά αυτό το concept άρχισε πριν 15 κάτι παιδιά που χάσανε ένα πολύ καλό φίλο από καρκίνο προστάτη και ένα άλλο φίλο αυτοκτόνησε, το είπα καλά.
2: Το είπες τέλειο.
0: Και ήταν μια παρέα, ένα από τους, και είπανε, το ένα παιδί δίθηκε πάντα πολύ ωραία. Και είπανε για σεβασμό, για μνήμη. Και αγαπούσαν και μοτοσυκλέτες και όλα αυτά πήγανε μέσα και έδεσε αυτό το concept.
1: Και έδεσε. Πραγματικά. Πραγματικά. Είναι λοιπόν για καλό σκοπό. Καλούμε όλους και όλους να συμμετέχουν. Ευχόμαστε μια πολύ καλή επιτυχία να έχει. Η διοργάνωση που είμαστε βέβαιοι ότι θα την έχει.
2: Να σημειώσω και εγώ κάτι.
1: Βεβαίως, Μιχάλη.
2: Αν υπήρχε σκηνοθέτης πίσω από όλο αυτό το concept, θεωρώ θα ήταν ο Γκάι Ρίτσι.
0: Σωστά.
2: There was someone behind the scenes, you know, a director of this event would be Guy Ritchie.
0: Yeah. We're talking about dressing up.
2: And gentlemen, you know,
0: because sometimes people they were a little confused here. Why? You know, why are you getting dressed up with motorcycles? So,
2: and also, he's so English. Well, like all his movies.
0: Yeah,
2: so spot on, you know, on this country. I love it.
1: Λοιπόν, όπως κάθε ταξίδι ξεκινά, έτσι και κάθε ταξίδι κάποια στιγμή τελειώνει. Και ίσως ξεκινάει ένα άλλο στη θέση του, ένα που περισσότερο εσωτερικό ενδεχομένως. Και θέλουμε να ρωτήσουμε τώρα την κυρία Beard για να συνεχίσουμε τη ζήτησή μας. What was more difficult, the journey or the return? Τι ήταν πιο δύσκολο, το ταξίδι ή η επιστροφή?
3: The journey was definitely more was harder than coming home, but coming home was unexpectedly difficult. I think for some reason I expected my family and friends to be interested in what I had done, but they didn't. They had no, well, I think they had no understanding. I think that was more, they couldn't relate to what I had done. It was so unusual for those times. So they couldn't relate to it. And so I felt very hurt and very lonely, even more lonely when I got home. And it probably took me several years to adjust.
2: Ναι, μπορώ να πω ότι στο σύνολό του το ταξίδι ήταν πολύ πιο δύσκολο από την επιστροφή. Παρ' όλα αυτά, η επιστροφή μου είχε το εξής αναπάντεχο και την εξής δυσκολία, η οποία ήταν πραγματικά τεράστια. Όταν λοιπόν επέστρεψα στην οικογένειά μου, δεν είχα την αντιμετώπιση ή το ενδιαφέρον από εκείνους το οποίο θα περίμενα, και ο λόγος είναι ότι δεν μπορούσαν να ταυτιστούν, να συσχετιστούν, να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση μου με το ταξίδι που έκανα ή με όλο αυτό το εγχείρημα, διότι δεν υπήρχε, ας πούμε, η κατανόηση του τι ακριβώς έκανα και του πού ακριβώς πήγα, και γι' αυτό το λόγο ένιωσα αρκετά πληγωμένη από τη συνθήκη αυτή και το περιβάλλον το οποίο αντιμετώπισα όταν επέστρεψα, και η αλήθεια είναι ότι μου πήρε και αρκετά χρόνια να το ξεπεράσω, αλλά και να προσαρμοστώ ξανά σε αυτές τις συνθήκες της Αγγλίας.
3: You know, when I had been traveling on the road, you know, I spent over 2 years surviving, and you know, every day was dealing with problems and challenges and trying to survive, and it was very intense. And when I came home, it was all that was just gone, taken away, and life felt very boring. Very mundane and very boring. And I found it quite depressing that I came back and I saw my friends who were doing exactly the same thing when I left as when I came back. They hadn't moved on at all. They were all just doing exactly what they were doing when I left. And yet I had this 2 year period that had completely changed me as a person, and just had the most incredible experiences. And yet their lives just seemed to have stood still. And that I found quite depressing.
2: Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια αυτών των 2 χρόνων που ταξίδευα τον κόσμο, κάθε μέρα ήταν μια πρόκληση, ήταν ένας αγώνας για επιβίωση. Προσπαθούσα κάθε μέρα να επιβιώσω σε όλα αυτά τα εμπόδια που μου έφερνε η καθημερινότητά μου, και όταν αυτό βασικά με άλλαξε πάρα πολύ σαν άνθρωπο και σαν χαρακτήρα. Γύρισα πίσω σαν μια τελείως διαφορετική προσωπικότητα, και αυτό που είδα γυρνώντας πίσω είναι αυτή τη στασιμότητα στο περιβάλλον μου, στους φίλους μου, στην οικογένειά μου. Οι ζωές τους ήταν ακριβώς οι ίδιες με αυτές που είχα αφήσει λίγο πριν φύγω. Δεν υπήρχε καμία εξέλιξη, κανένα ενδιαφέρον, και μπορώ να πω ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο ήταν λίγο καταθλιπτικό να το βιώνω και να το βλέπω, καθώς εγώ είχα αλλάξει τελείως σαν χαρακτήρα σε αυτά τα 2 χρόνια του ταξιδιού μου.
1: Αυτό μου θύμισε το σενάριο που λέει ότι όταν κάποιος ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός, αν ποτέ θα μπορούσε, κινείται αλλιώς ο χρόνος για αυτόν και αλλιώς ο χρόνος για αυτούς που μένουν πίσω. Και δηλαδή γυρνάει πίσω και τους βλέπει όλους γερασμένους, ενώ εκείνος εξακολουθεί να είναι νέος, γιατί έχει ταξιδέψει με την ταχύτητα του φωτός. Αυτό μου θύμισε η αναφορά της κυρίας Μπίρντ. Και θέλουμε να ρωτήσουμε, did you ever feel that a part of yourself was permanently lost on that journey? Ενθάθηκες ποτέ ότι ένα κομμάτι του εαυτού σου μόνιμα χάθηκε σε αυτό το ταξίδι?
3: No, I didn't feel I lost anything. I just gained in a million ways. I learned so much about myself, about what I was capable of, what I could deal with, dealing with problems, dealing with people, solving problems. It just gave me a whole different perspective on life, completely.
1: Maybe a shallow part was lost. And another one?
3: I think a sort of innocent and naive part was lost, I would say that. I grew up very, very quickly.
2: Μπορώ να πω ότι πραγματικά δεν έχασα απολύτως τίποτα σε αυτό το ταξίδι. Το μόνο που έκανα είναι να κερδίσω. Κέρδισα 1 εκατομμύριο διαφορετικά πράγματα για τον εαυτό μου και την προσωπικότητά μου, και το πώς εξελίχθηκα σε αυτή τη διαδικασία. Έμαθα να είμαι μόνη μου, έμαθα πώς σκέφτονται άνθρωποι, διαφορετικοί άνθρωποι, έμαθα πώς να διαχειρίζομαι και να λύνω προβλήματα. Και όλο αυτό πραγματικά με εξέλιξε. Αν έχασα κάτι ή αν θα μπορούσα να πω ότι έχασα κάτι, το οποίο κατά κάποιο τρόπο ίσως έχει αρνητική χρειά, είναι η αφέλεια που μπορεί να είχα για τον κόσμο, γιατί πλέον είχα μια τελείως διαφορετική εμπειρία και έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Οπότε αν έχασα κάτι, αυτό είναι το να είμαι αφελής.
1: How did your relationship with fear change? Πώς άλλαξε η σχέση σου με το φόβο?
3: Well, when I got back, I wasn't afraid of anything.
1: So you became fearless.
3: I was pretty fearless, yeah. And I learned that there was, that nobody could say, I can't do something. No, you can't do it. I just ignored them. And I felt, and I still do feel, that there isn't a problem I can't solve. And that's a real, that's quite a sort of empowering feeling to have when you feel you can do anything, nobody can stop you from doing things. And it's, yeah, so it was, yeah, I was invincible when
0: that's
3: I came
0: beautiful,
3: back.
0: Man. That's,
3: yeah, I felt, I
0: well,
3: felt,
0: for, well,
3: I
0: you
3: felt
0: earned it.
3: Invincible.
0: Well, you earned it. You
3: yeah.
0: really did.
3: Yeah.
2: Bravo. Η αλήθεια είναι ότι όταν γύρισα πίσω είχα αποβάλει κάθε μορφή φόβου. Ήμουν ατρόμητη, θα μπορούσα να δηλώσω. Είχα μάθει πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Είχα μάθει να λύνω προβλήματα, είχα μάθει καλύτερα τον εαυτό μου, ήμουν ασταμάτητη και στην πραγματικότητα νιώθα ανίκητη, ότι τίποτα δεν μπορεί να με ρίξει, τίποτα δεν μπορεί να με νικήσει και αυτή ήταν η νέα εκδοχή του εαυτού μου.
1: Και επίσης ένα ωραίο που είπα, ότι όταν ακούω κάποιον να λέει δεν μπορώ να το κάνω αυτό, τον αγνώ. Δεν υπάρχει αυτό πλέον.
2: Α, ναι.
1: Φανταστικό, έτσι, φανταστικό. Κύριε Elspeth, it is said that if we don't share something, it is as if we never had it. But this was a solo journey. Would it have been better with company, or would it have been something entirely different?
3: I think, I mean, I didn't intentionally...
1: Με συγχωρείς, Elspeth, the Greek part. Έχει υποθεί λοιπόν, sorry, μη. Έχει υποθεί λοιπόν ότι όταν δεν μοιραζόμαστε κάτι, είναι σαν να μην το είχαμε ζήσει ποτέ. Αλλά αυτό ήταν ένα μοναχικό ταξίδι. Θα ήταν καλύτερο με παρέα ή θα ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό?
3: When I was in Kathmandu, I met a Dutch guy on BMW, and we started to travel together through parts of India and back home, and the trip was transformed. It wasn't just 100 times easier, it was about 100,000 times easier with somebody else. So I think if you can find the right person to travel with, two people is good. Traveling on your own, you learn a lot about yourself, but it's much more difficult.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν σχεδίαζα στην αρχή να φύγω μόνη μου, ούτε το ήθελα, αλλά ο λόγος που το έκανα είναι γιατί δεν έβρισκα πραγματικά κανένα να με ακολουθήσει στο ταξίδι αυτό. Και σίγουρα το να ταξιδεύεις με κάποιον είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο πρόσχαρο, πολύ πιο ευχάριστο να έχεις παρέα σε ένα ταξίδι. Και από άποψη ασφάλειας, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο για να σε ακολουθήσει σε αυτό το ταξίδι. Δεν είναι απλά να έχεις κάποιον, είναι να έχεις τον κατάλληλο άνθρωπο μαζί σου. Και μπορώ να φέρω ένα παράδειγμα σε όλο αυτό, ότι καθώς ήμουν στο Καθμαντού στην Ινδία, γνώρισα κάποιον άλλον αναβάτη από την Ολλανδία και έτσι οι μέρες αυτές πέρασαν πάρα πολύ πιο ευχάριστα. Η εμπειρία μου και το ταξίδι μου δεν αναβαθμίστηκε απλά χίλιες φορές, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες φορές. Δηλαδή, ήταν ένα διάστημα πάρα πολύ όμορφο για μένα να έχω κάποιον να με συντροφεύει στο ταξίδι. Οπότε, σίγουρα δεν ήταν η αρχική μου σκέψη να φύγω μόνη μου. Και σίγουρα ένα ταξίδι είναι πολύ καλύτερο με δύο άτομα για να μοιράζεσαι πράγματα και εμπειρίες. Αλλά πρέπει να είναι το κατάλληλο άτομο.

0: για να ακολουθήσει. Αυτό είναι δηλαδή το...
1: Θα λέγαμε ότι το ίδιο πάει και στη ζωή. The same goes for life, too. Elspeth, we know that you're an architect. How is the journey connected to your science, to your job? Ξέρουμε ότι είναι αρχιτέκτονας η κυρία Beard και ρωτάμε πώς είναι συνδεδεμένο αυτό το ταξίδι, αν συνδέεται με τη δουλειά της.
2: Interesting question. When I left on my trip, I'd started my architectural training, but I had done very badly in my degree. And I was questioning whether to continue or not. And it was actually during my trip, I rediscovered my love for architecture. I saw the most incredible buildings all around the world. And I also worked as an architect assistant when I was in Sydney, in Australia, to earn some more money. And so I kind of... rediscovered architecture.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είχα προβληματιστεί αρκετά και αναρωτιόμουν αν τελικά η αρχιτεκτονική είναι αυτό που ήθελα στη ζωή, γιατί μην ξεχνάτε ότι λίγο πριν φύγω το πτυχίο το οποίο είχα πάρει είχε πολύ χαμηλό βαθμό, ένα βαθμό που δεν μου άρεσε και είχα σταματήσει και την εκπαίδευσή μου καθώς έπρεπε να φύγω. Αλλά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου και διασχίζοντας τόσες πολλές χώρες, βλέποντας τόσα ιδιαίτερα και όμορφα κτίρια σε όλο τον κόσμο, εκεί είναι που βρήκα ξανά την αγάπη μου, το πάθος μου για την αρχιτεκτονική από όλο αυτό το ταξίδι. Γεννήθηκε ξανά δηλαδή αυτή η ζέση που είχα για την επιστήμη την οποία είχα σπουδάσει λίγο νωρίτερα. Και μάλιστα όταν ήμουν στην Αυστραλία ένα διάστημα, δούλεψα για να βγάλω κάποια έξτρα χρήματα ως βοηθός αρχιτέκτονα σε ένα γραφείο και είναι και κάτι που με βοήθησε πάρα πολύ και αυτό να συνδεθώ ξανά με την επιστήμη αυτή και να ξαναβρω την αγάπη μου.
2: So when I got back from my trip, I went back to university and I finished off my architectural degree. But the whole experience of the trip sort of very much defined the kind of work that I ended up doing. So I specialise in repurposing old historic buildings, but sort of fairly unusual buildings like lighthouses, windmills, water towers, barn conversions, power stations. And each of those, every single building that I have refurbished or restored and repurposed, every building is different, and so it allows me to. Every building is a new challenge because you have to think differently about how you solve the problems dealing with an existing structure. So you have to comply with all the regulations with buildings that were never originally built to be a house or a restaurant or a hotel or whatever. So you have to think out of the box. You have to think in a different way. You have to problem solve. And that's what I learned on my trip, was how to solve problems. And so it has kept me interested in my work, because every project I do is different. And it throws up different challenges.
0: Εδώ να σημειώσω εγώ ένα λάθος που είχα κάνει πριν. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, δεν είχε τελειώσει σπουδές της, τις είχε αναβάλει και απλά είχε κακούς βαθμούς τα προηγούμενα χρόνια κατά τη διάρκεια των σπουδών της. Όταν λοιπόν γύρισε στο Λονδίνο, στην Αγγλία και πήγε ξανά πίσω στο Πανεπιστήμιο για να συνεχίσει τις σπουδές της και τελικά να τελειώσει την αρχιτεκτονική. Στη συνέχεια η εξειδίκευσή της είναι αυτή που της έχει δώσει νόημα στη δουλειά της, η οποία εξειδίκευση

0: στην πραγματικότητα είναι να αλλάζει σκοπό σε κτίρια τα οποία δεν ήταν ο σκοπός αυτός εξ αρχής. Για παράδειγμα, κάποια κτίρια όπως είναι ας πούμε ανεμόμυλοι ή σταθμούς ενέργειας ή εκκλησίες ή οποιοδήποτε άλλο κτίριο το οποίο είχε σχεδιαστεί ας πούμε για να είναι ανεμόμυλος ή να είναι οτιδήποτε άλλο, προσπάθησα μέσα από τα ταξίδια μου, γιατί στην πραγματικότητα τα ταξίδια μου με έμαθαν να λύνω προβλήματα και την ικανότητά μου αυτή τη χρησιμοποίησα στη δουλειά μου, την αρχιτεκτονική, για να μπορέσω να προσαρμόσω πάρα πολλές προκλήσεις που ερχόντουσαν σε καθημερινό επίπεδο στη δουλειά μου, όταν έπρεπε να αλλάξω σκοπό και να ανακαινήσω ένα κτίριο και ας πούμε έναν ανεμόμυλο να τον κάνω για παράδειγμα ξενοδοχείο ή οτιδήποτε άλλο το οποίο δεν έπρεπε και δεν είχε προσχεδιαστεί να είναι, να είναι έτσι, με τα σχέδια, με τις καλωδιώσεις και με όλο το κομμάτι της ανακαίνησης και αναστήλωσης των κτιρίων αυτών. Ήμουν πάρα πολύ καλή στο να λύνω προβλήματα και αυτό διατήρησε και υψηλά το ενδιαφέρον μου για τη δουλειά μου.
1: We have a joke in my office that mm-hmm. we always end up with the projects that no other architect knows how to solve. And we often end up with projects that two or three architects have already tried to solve and failed. And then we end up with them and we solve the problem.
2: Also tell them maybe a little bit about your house. Is that
1: so, yeah.
2: Her house is in very το σπίτι που έχει φτιάξει είναι φοβερό και θα σου πει αυτό.
1: So I in 1988, when I was still studying architecture, I found an old Victorian water tower, which is more like a folly. It's like a little castle, really. So it's 100 and, are you in meters or?
2: We're in meters.
1: It's 36 meters high. And it has six rooms. It's a brick building, beautiful, beautiful Victorian building, which I spent 7 years converting into my home. And that's, and when I phoned up the local council to ask them for the permission to convert the building, they said, no, we will never allow you to live in the building. So, but I ignored it, I bought it at auction, and then I fought them for a year and a half and I won on appeal. So, and then spent 7 years converting the building. So.
2: It was a water tower.
0: Okay. Αν κατάλαβα σωστά, λοιπόν, την δυναμική που είχε στην... Oh, wow, that's your home?
1: Yeah,
0: that's crazy. That's cool. Okay, all right. Does it have floors?
1: Yeah, really?
2: Yeah, it's really cool.
0: Okay.
2: It's really cool.
0: Where's this place?
1: It's in Surrey.
0: Surrey? Okay.
1: Guildford.
0: Like a tower in the middle of nowhere in the forest, right?
2: Yeah.
0: That's crazy. Οκ, okay. Λοιπόν, εγώ έχω εικόνα από το κτίριο, το σπίτι της Elsbeth, το οποίο μας είπε ότι στην πραγματικότητα αγόρασε έναν παλιό βικτοριανής εποχής, δηλαδή τέλη του 19ου αιώνα, ας πούμε, κτίριο, ένα πύργο, ο οποίος ήταν κάποτε πύργος νερού, τώρα κάτι σαν υδραγωγείο φαντάζομαι εγώ.
2: Είχε νερό.
0: Τον οποίο αγνόησε ουσιαστικά τις υποδείξεις που τις έκανε το τοπικό συμβούλιο εκεί της περιοχής, ότι ποτέ δεν θα καταφέρει αυτό να το μετατρέψει σε σπίτι, και της πήρε 7 ολόκληρα χρόνια να το δουλέψει, και είναι μια τρανή απόδειξη ότι της αρέσει να δουλεύει με όλα αυτά τα περίεργα κτίρια και μέσα σε 7 χρόνια έκανε ένα πύργο το σπίτι της. Οπότε όλα είναι δυνατά. Okay.
3: So, λοιπόν, η Elsbeth μετά από χρόνια όμως επιστρέφει. Επιστρέφει σε εκείνο το κορίτσι με ένα βιβλίο. Επιστρέφει λοιπόν στις αναμνήσεις της και στο ταξίδι της και βάζει μέσα σε ένα βιβλίο το οποίο ονόμασε Lone Rider. Όχι απλά την καταγραφή της περιπέτειάς της, αλλά ειλικρινά καταθέτει Μας διάβασε νωρίτερα και ο κύριος Κουρκουμέλης δύο αποσπάσματα, τις δυσκολίες, τους φόβους, τη μοναξιά, αλλά και τα εσωτερικά ταξίδια που τη συντρόφισαν σε αυτή την εμπειρία. Είναι ένα αφήγημα το οποίο πάει πέρα από το ταξίδι το ίδιο και ακουμπάει την προσωπική μεταμόρφωση που βίωσε. Και ίσως μέσα από αυτή τη διαδικασία του γραψίματος να ήταν ικανή να κοιτάξει πιο καθαρά τον εαυτό της και του παρελθόντος αλλά και του παρόντος. Elspeth, why did it make so many years to share your story? Γιατί σου πήρε τόσα χρόνια για να γράψεις την ιστορία σου?
1: Well, when I got back in 1984, because there was little interest from my friends and family, and little interest from anybody about my journey, I assume nobody wanted to, you know, nobody wanted to know. So I, and it was a different time. We, you know, I didn't travel to, you know, the journey was a very personal journey for myself. I didn't do it to tell the world about it. So it didn't matter, but it took, it was only in 2008 that my story first came on the internet. So that was 35 years after I got back.
0: Περίπου 35 χρόνια αφού γύρισα, το 2008 αν είναι σωστά, είναι η πρώτη φορά που η ιστορία μου βγήκε online, βγήκε στο διαδίκτυο, γιατί στην πραγματικότητα όταν ταξίδεψα δεν το έκανα για να το διηγηθώ, δεν το έκανα για να το πω, το έκανα για εμένα, το έκανα γιατί ήθελα να ζήσω εγώ αυτή την εμπειρία. Γι' αυτό το λόγο υπήρχε αυτή η καθυστέρηση εντός αγωγικών της προβολής της και προώθησης της δικής μου ιστορίας.
1: So in, sorry.
2: I was going to ask you too, I think, back, I don't know if kids today keep journals when they travel. It was kind of a thing back, because I did a little bit of traveling back then, and you kept journals, right?
1: I did keep, well, it was a bit sketchy, to be honest. I was never, I kept diaries, I kept, but my dad sent me a micro cassette recorder when I, out to Sydney, when I was in Australia, because he was quite a techie person, and this was the cutting edge of technology. these micro cassette tapes.
2: I remember, yeah.
1: And so I used to talk into this machine every two or three nights or whatever. And then when the tape was full, I would send it home. And so he had kept all my tapes, which was invaluable for writing the book. But it was only in 2008 when my story went on the internet that my story was kind of out there. And it was picked up by an agent in Hollywood in 2014. And they contacted me and flew me out to Hollywood because they wanted to write, they wanted to buy the rights to my story to make a film. Sorry, do you want to...
0: Mm-hmm. I guess it's my turn.
1: Your turn. Sorry.
0: I want to cut your flow, but yeah, there are some people that are eager to listen to the story. So, okay. Λοιπόν, αυτό που συνέβη στη δική μου περίπτωση είναι ότι κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μου ο πατέρας μου μου είχε στείλει ένα μαγνητοφωνάκι, κασετοφωνάκι που είχε μικρές κασέτες μέσα, και η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μου μιλούσα σχεδόν σε καθημερινή βάση σε αυτό το μάγνητο φωνάκι, και όταν η κασέτα τελείωνε, γέμιζε με δεδομένα, αυτό που έκανα να την πακετάρω και να τη στέλνω πίσω στην Αγγλία. Οπότε το έκανα αυτό καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μου, και είναι κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ πολύτιμο, καθώς βοήθησε στη μετέπειτα ιστορία, καθώς κράτησε όλα τα γεγονότα και τα στοιχεία ατόφια σε κασέτες καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μου, τα οποία τα είχε η οικογένειά μου πίσω στην Αγγλία. Έτσι, όταν το 2008 βγήκε για πρώτη φορά η ιστορία μου, προβλήθηκε η ιστορία μου στο διαδίκτυο, λίγα χρόνια αργότερα, το 2014 για την ακρίβεια, ένας ατζέντης παραγωγός από τον Hollywood με προσέγγισε και ήθελε να αγοράσει τα δικαιώματα της ιστορίας μου, έτσι ώστε το Hollywood να γυρίσει μια ταινία με βάση την ιστορία μου και τη ζωή μου και το ταξίδι αυτό. Έτσι έγιναν τα πράγματα.
1: But I felt that Hollywood had already their own idea of what story they wanted to tell about a woman riding a motorbike around the world. So I said thank you, but no thank you to Hollywood, and I decided to come back and write my book because I thought maybe people are interested. So it took me 2.5 years to write my book. It was painstaking because I had to, well, actually I got some help from somebody who went through all my diaries and my letters and my paperwork and my tapes and worked it all out in the right chronological order. Anyway, so it took 2.5 years to write the book, which was finally published in 2017.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχα τους συνδυασμούς μου για το Hollywood και την ιστορία που ήθελαν να πούν, για τον τρόπο που ήθελαν να εξιστορήσουν το δικό μου ταξίδι. Οπότε τους είπα ευχαριστώ, αλλά όχι ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Δεν δέχτηκα την πρόταση που μου έκανε το Hollywood. Αποφάσισα να γυρίσω πίσω στην Αγγλία και για τα επόμενα 2.5 χρόνια αποφάσισα να γράψω εγώ την ιστορία μου, να γράψω το βιβλίο μου, όπου χρησιμοποίησα όλες μου τις σημειώσεις, τις κασέτες και τα σημειωματάρια, τα λευκόματα, όπου είχα καταγράψει πράγματα για το ταξίδι, τα έβαλα σε μια χρονολογική σειρά. Είχα και κάποιον ο οποίος με βοηθούσε σε όλο αυτό και έτσι περίπου 2.5 χρόνια μετά, δηλαδή το 2017, το βιβλίο μου ήταν έτοιμο.
3: And ultimately, after all this, no matter how far we go, the difficult questions remain. What does freedom mean to you today? Και τελικά, μετά από όλα αυτά, ανεξάρτητα από το πόσο μακριά πηγαίνουμε, τα δύσκολα ερωτήματα παραμένουν. Τι σημαίνει για σένα η ελευθερία σήμερα?
1: Freedom today. That's a good question.
0: That's William Wallace. What about freedom? William Wallace.
1: Freedom today. Yes. Well, for me, I think it's obviously being able to go where you want, when you want, however you want to travel, and being allowed to say what you want, obviously within some whatever, but and I do really fear for the future of our freedom generally around the world. I really do. I think technology we will learn to hate technology.
0: Η αλήθεια είναι ότι η αίσθηση μου για την τεχνολογία, για την ελευθερία, το αγαθό, ας πούμε, της ελευθερίας, είναι ότι μπορεί κάποιος να κάνει αυτό που θέλει, να πάει εκεί που θέλει, να πει αυτό που θέλει ελεύθερα, να εκφραστεί δηλαδή με τον τρόπο που θέλει, και αυτό είναι για μένα η ελευθερία, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι πάρα πολύ για το μέλλον. Mm-hmm. Με την χρήση της τεχνολογίας ή μάλλον με την εξέλιξη της τεχνολογίας, κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει την ελευθερία. Αυτό είναι που φοβάμαι, και ότι θα αποτελέσει καταλύτης η τεχνολογία στη σχέση της με την ελευθερία που έχουν οι άνθρωποι.
3: Elspeth, what would you say to someone who dreams but doesn't dare? Τι θα έλεγες σε κάποιον που ονειρεύεται αλλά δεν τολμά?
1: I would say the first step is always the most difficult. And actually, it's very, very easy. You just have to have the courage to take that first step. And you'll realize that, and it doesn't matter, you don't have to have, you know, you don't have to say, I'm going to ride around the world, just, you know, ride around the island, then ride around Europe, then ride, you know, it doesn't matter what it is, how far you want to push yourself, but it's so important that you take that first step, and then you realize how easy it is and how much more capable you are than you think. And then you do another step, and then they get bigger and bigger and bigger steps, and then suddenly you find you're doing something you never imagined.
0: Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι να γίνει το πρώτο βήμα που λέμε, να ανέβεις το πρώτο σκαλοπάτι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα σου δώσει τη δύναμη και το κουράγιο να δεις ότι είσαι ικανός και μπορείς να κάνεις αυτά τα πράγματα που θέλεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι πολύ μεγάλο ή να γυρίσεις όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Απλά να κάνεις το πρώτο βήμα, να έχεις το κουράγιο να κάνεις το πρώτο βήμα, να πεις ότι κάνω, ας πούμε, το γύρο του νησιού ή κάνω το γύρο της χώρας ή το γύρο της Ευρώπης ή κάτι πιο μικρό σαν πρώτο βήμα. Και είναι αυτό που θα σου ξεκλειδώσει ουσιαστικά το μυαλό και το mindset ότι είμαι ικανός, μπορώ. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να το μεγάλο εγχείρημα, αλλά είναι αυτό που θα σου δώσει σταδιακά την αυτοπεποίθηση ότι είσαι ικανός να κάνεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου, βήμα με βήμα με βήμα με βήμα. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι αυτό που θα ξεχώριζα.
3: Κάθε ταξίδι λοιπόν, μεγάλο ή μικρό, ξεκινάει με ένα βήμα. Every journey begins with one step.
1: One step.
3: Κυρίες και κύριοι, περνάνε γρήγορα οι στιγμές όταν μιλάς με έναν τόσο ενδιαφέροντα άνθρωπο όσο ο κύριε Μπίρντ. Είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας, δυστυχώς. Θα θέλαμε πολύ περισσότερο να μιλήσουμε μαζί της. Έχουμε αναγκαστεί να παρακάμψουμε και μερικά πράγματα τα οποία είχαμε στο μυαλό μας. Αλλά τώρα θα οδηγηθούμε αναγκαστικά και λόγω χρόνου στην τελική ερώτηση. We go now to the final question, Elspeth. Kimbala. So, we often think that movement is necessary to overcome oneself. And we say yes, because without risk, without exposure to the unknown, change is difficult. Movement confronts you with new limits, and that's where transcendence is born. But there is also another side. Constant movement can become a way of never staying long enough to truly see what you carry within. To fill time with experiences in order to avoid inner silence. In the end, can movement bring you closer to yourself? Or is there a moment when you need to stop in order to truly meet yourself? Ρωτάμε την κυρία Μπίρντ και αναπτύσσουμε ένα σκεπτικό ότι συχνά σκεφτόμαστε ότι η κίνηση είναι αναγκαία για να ξεπεράσει κάποιον στον εαυτό του. Ρωτάμε και λέμε ναι, γιατί χωρίς ρίσκο, χωρίς έκθεση στο άγνωστο, η αλλαγή είναι δύσκολη. Η αλλαγή μας φέρνει αντιμέτωπους με νέα όρια και εκεί είναι που γεννιέται η υπέρβαση. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά που λέει ότι η συνεχής κίνηση μπορεί και να είναι ένας τρόπος να μην σταματάς ποτέ αρκετά, έτσι ώστε να δεις ποιος πραγματικά είσαι, τι κουβαλάς πραγματικά μέσα σου. Το να γεμίζεις δηλαδή το χρόνο με εμπειρίες προκειμένου να αποφεύγεις την εσωτερική σιωπή. Και τελικά ρωτάμε, μπορεί η κίνηση να φέρει κάποιον πιο κοντά στον εαυτό του ή υπάρχει μια στιγμή που πρέπει κανείς να πατήσει ένα stop προκειμένου να δει ποιος πραγματικά είναι.
1: Yes, I think it's always important to keep moving. I think what you learn as you get older is how fast you want to move and when it's important to slow down. I mean, I did my trip that it did make me a very restless person. It was all part of trying to readjust when I got back home. But I've always been restless. I've always travelled. I've never stopped moving. And I think initially I was just constantly, I couldn't stop moving. Now I've learned to keep moving, but at a kind of more steady pace. So I think it is absolutely vital that you keep moving. And I think it's the other important thing is to take risks in life. It is so important. And I think a lot of people now are afraid to take risks because they're afraid to fail. But actually you learn much more from your failures than you do your successes in life. And two of my biggest risks, which was doing my round the world trip and buying the water tower, they were my two of my biggest risks, and they are two of my greatest achievements, and they are the two things that have shaped my life.
0: Λοιπόν, έχουμε μία σύνθετη απάντηση εδώ. Η Elizabeth λέει ότι νομίζω το κλειδί μάλλον η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι το να συνεχίζεις να κινείσαι, το να συνεχίζεις να πηγαίνεις μπροστά, το να συνεχίζεις να εξελίσσεσαι, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο. Και ότι μέσα από τα ταξίδια μου, μέσα από τη ζωή μου και μέσα από τις εμπειρίες μου, έμαθα ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος, το να κινείσαι συνεχώς. Αλλά αυτό που έμαθα επίσης και είναι πολύ σημαντικό είναι με αυτή την κίνηση απλά να πηγαίνω με πιο σταθερό ρυθμό, να μην βαδίζω δηλαδή με ταχύτητα η οποία μπορεί πολλές φορές να είναι εις βάρος κάποιας λογικής, να είναι πιο σταθερή και πιο συγκροτημένη ταχύτητα. Αλλά στη ζωή πρέπει κάποιος να παίρνει και ρίσκα καθώς κινείται. Δεν γίνεται στη ζωή να μην παίρνεις ρίσκα. Οι άνθρωποι πλέον φοβούνται την αποτυχία. Και στο λόγο δεν μπαίνουν στη διαδικασία να πάρουν ρίσκα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος στη ζωή του περισσότερα πράγματα μαθαίνει από τις αποτυχίες του παρά από τις επιτυχίες του. Και έχω προσωπικό παράδειγμα, γιατί τα δύο μεγαλύτερα ρίσκα που πήρα στην ζωή μου είναι να γυρίσω τον κόσμο και να αγοράσω τον πύργο του νερού που πλέον είναι το σπίτι μου, και είναι ταυτόχρονα και οι δύο μεγαλύτερες μου επιτυχίες. Δηλαδή τα δύο πιο μεγάλα ρίσκα που πήρα έγιναν οι δύο μεγαλύτερες επιτυχίες στη ζωή μου, οπότε συμβουλεύω τους ανθρώπους να κυνηγάνε τη ζωή τους, τον όνειρό τους, να παίρνουν ρίσκα και να συνεχίσουν να κινούνται.
3: Κυρίες και κύριοι, με αυτή την πραγματικά πολύ μεγάλη κουβέντα από μια πολύ σημαντική γυναίκα ολοκληρώνουμε την σημερινή μας διαδρομή στα RGNA. Φτάνουμε στο τέλος μιας συζήτησης που ξεκίνησε από ένα δρόμο, από μια μοτοσυκλέτα, από μια απόφαση, αλλά μίλησε για κάτι πολύ μεγαλύτερο τελικά από αυτό. Μίλησε για τη σχέση του ανθρώπου με την ελευθερία, το φόβο, τη μοναξιά, με την ανάγκη να ανακαλύψει ποιος πραγματικά είναι. Η ιστορία της κυρίας Elizabeth Beard δεν είναι σημαντική μόνο επειδή έγινε η πρώτη Αγγλίδα που έκανε τον γύρο του κόσμου με μοτοσυκλέτα. Είναι σημαντική γιατί μας θυμίζει κάτι που συχνά ξεχνάμε. Ότι οι μεγάλες διαδρομές δεν αλλάζουν μόνο το χάρτη γύρω μας, αλλάζουν και το χάρτη μέσα μας. Και ίσως το πιο δύσκολο είναι όχι το να φύγεις, αλλά να επιστρέψεις έχοντας δει μια άλλη εκδοχή του εαυτού σου. Να συνεχίσεις τη ζωή σου όταν γνωρίζεις πλέον ότι ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος, πολύ πιο σύνθετος και πολύ πιο ανθρώπινος από όσο φανταζόσουν πριν ξεκινήσεις. Μας μίλησε η κυρία Beard για καλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μας είπε ότι παντού βρήκε καλούς ανθρώπους σε όλα τα κράτη. Σήμερα ακούσαμε μια γυναίκα που τόλμησε. Μια γυναίκα που είναι περηφάνεια για το γυναικείο φύλο, θέλω να το πω αυτό. Είναι τιμή για το γυναικείο φύλο. Είναι τιμή για την πατρίδα της που την έχει. Και σε μια εποχή, ποια εποχή, όπου το θάρρος μιας γυναίκας συχνά αμφισβητούνταν. Μια γυναίκα λοιπόν που βρέθηκε αντιμέτωπη με τα πάντα. Αλλά αυτή κράτησε την περιέργεια, κράτησε τη δύναμή της και συνέχισε να προχωρά. Μας αφήνει πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα αυτή η συνάντηση. Και ίσως να είναι ότι η υπέρβαση δεν βρίσκεται μόνο στις μεγάλες αποστάσεις, βρίσκεται στη στιγμή που αποφασίζεις να ακούσεις τον εαυτό σου. Μας είπε η κυρία Beard ότι τα ρίσκα που πήρε η ζωή της τα μεγαλύτερα ήταν αυτά που της πρόσφεραν τις μεγαλύτερες στιγμές της. Και ναι, η κίνηση μπορεί να σε αλλάξει, μπορεί να σε φέρει πιο κοντά στον εαυτό σου, αλλά ίσως η πραγματική συνάντηση να συμβαίνει αργότερα, όταν όλα ησυχάσουν. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε Guardia την κυρία Elizabeth Beard, που μοιράστηκε σήμερα μαζί μας κομμάτι από την ιστορία της, κομμάτι από τη ζωή της, αλλά και την αλήθεια πίσω από αυτήν. Της ευχόμαστε να είναι πάντα δυνατή, να συνεχίσει τη σκληρή δουλειά με τον εαυτό της που φαίνεται ότι κάνει και να έχει ευτυχία στη ζωή της. Elspeth, thank you so much for your time, your honesty and your generosity today here with us. It was a real privilege speaking with you. And we will carry this conversation for a long time.
1: Thank you.
3: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσταν και ακόμα ένα Σάββατο μαζί μας. Αύριο σας περιμένουμε και η Elspeth σας περιμένουμε αύριο στις Καταβόθρες, 6 ώρα. 6 ώρα μιζάρουμε έξω από τις Καταβόθρες, έτσι.
2: Για μοτοσυκλέτες 6, θα φύγουμε 6.30, αλλά για το πάρτι δεν χρειάζεται να έχεις μοτοσυκλέτα για το πάρτι, 7.30.
3: Τέλεια. Ευχόμαστε να σας βρούμε όλους εκεί. Προς το παρόν, καλή αντάμωση. Το άλλο Σάββατο θα είμαστε ξανά εδώ. Μέχρι τότε να είστε καλά και να προσπαθείτε να ελέγχετε το φόβο. Γεια σας.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Ξαφνικά η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφήσεις στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα Μελίνα.

βγει φορητό. Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να'ρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δύο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει φως απ' τη δική σου τη μορφή.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: να αρμενίζουμε παρέα.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Medi One Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. Medi One Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. Medi One Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

τις πτώσεις τόσα αστέρια και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

μακριά σου σε ξένη νύχτα. Μια καλή νύχτα στη ζωή μου να ζω μακριά κι όμως κοντά σου, να με κοντά σου.

0: 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Η Κεφαλονιά, 89,2.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: 99,2.
1: Medi One Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. Medi One Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. Medi One Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Αμικροπληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

δημοτική συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
3: In Κεφαλονιά 89,2.

ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος 25909.
2: e-pavlaargostoli.gr Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.
1: Στα ξενύχτια λέμε ναι, και στρέλες λέμε ναι, στα μεθύσια λέμε ναι, στα κορίτσια λέμε ναι.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

ένας μεγάλος τραγουδιστής και ένα σπουδαίο παιδί, ίσως από τα πιο καλά παιδιά του χώρου,

χωτάσει και κλαίω. Στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει, στο πατάρι κλειστό, μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ για το δρόμο κονιάκ.

σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάδι.

όλα θέμερα τρέχουν εκύστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ημέρα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα κι είναι πολλά τα πικρά με ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μαγκό έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για να βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο.

για το ματράς, τη Σιγκαπούρ, τα Αλγέρι και το Σφάξ. Αναχωρούσαν πάντοτε περήφανα τα πλοία και εγώ σκεφτόμουν